και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δε θε.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία.
2: Με την τελειότητα Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκ χαρά σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ακούστε τώρα την κατάδοση του απόρριου, γιατί το σχολείο δεν είναι εγκομενικό. Επαγγελματικά το έχω πάθει, θα σας το εξηγήσω μετά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
12: Τρώμαξα.

0: Είπε η Διαδά μου, είπε στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια.
1: Πείτε μου ότι έχουν πάρει φωτιά τα κορδελιά εδώ για τα μηνύματα.
0: Έχει
1: τα
0: πάρει ναυάγια. Φωτίτσα.
1: Για ελάτε. 6937 949 949. Αυτό είναι ο Βασίλης. Εκείνη είναι η Αθηνά. Απέναντί μου είναι ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω γιατί τον έχουν βάλει ακριβώς απέναντί μου για να τρελαθώ. Και πάμε στις δικαιολογίες που μου είπε για να χωρίσουμε.
0: Γνωμούλα. Λοιπόν, η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου, λέει και το επίθετο, δεν θα το πω. Ναι. Με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος. Δεν το λέει έτσι. Λέει γιατί τον είχα.
1: Εγώ είπα να μην το. Ναι, ναι.
2: Σου είπε δηλαδή. Ναι. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα. Αλλά...
1: Ναι, να αναλάβει η γυναίκα τώρα.
0: Είναι μη διαχειρίσιμο.
2: Σου είπε δηλαδή, ναι, σε χωρίζω, ναι, γιατί.
1: Με πλάκωσες.
2: Ναι, γιατί. γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
1: Χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
2: Πες αλήθεια, Χρήστο, τώρα ή μας το πες έτσι για να μας πειράξεις.
0: Για απάντησε, σε παρακαλώ.
1: Χριστό, απάντησε, αλλά πρόκειται μην την πατήσεις.
2: Λοιπόν.
1: Διπλής.
0: Και βάλει και φωτογραφία.
1: Συνεχίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, ναυάγια. Στον κουμπάρο μου του είπε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το lifestyle.
1: Αυτό που είπε τώρα μου θυμίζει κατά καιρούς που λέει: πες με ένα ελάττωμά σου και λέει: είμαι πολύ ειλικρινής.
2: Ναι.
1: Άσε μας, ρε Χρήστο. Έλα, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, λέει εδώ ότι στον κουμπάρο της η φίλη εδώ πέρα του είπε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το lifestyle με εξόδους, εκδρομές κτλ. Ενώ τα πλήρωνε, λέει, όλο ο ίδιος. Βέβαια, στη συνέχεια έκανε σχέση η κοπέλα με έναν ακόμα με πιο πολλά χρήματα από τον κουμπάρο μου. Άρα ήταν ψέμα.
0: Προφανώς.
2: Σου έχει τύχει ποτέ να σου πούνε, ξέρω εγώ, σε χωρίζω γιατί, ναι, δεν μπορώ να ακολουθήσω το lifestyle?
1: Όχι ακριβώς lifestyle. Ότι εγώ, ρε παιδί μου, επειδή δούλευα και ειδικά λόγω του πρωινού ραδιοφώνου ξυπνούσα πολύ πρωί, άρα κοιμόμουν και νωρίς, μου είπαν, ρε παιδί μου, ότι όταν έρχεσαι στο σπίτι είσαι συνέχεια κουρασμένος και εγώ δεν μπορώ να είμαι. Και είχε απόλυτο δίκιο. Βασικά μου το πει η μάνα της.
2: Τι?
1: Ήρθε η μάνα της και μου λέει: η κόρη μου, δεν γίνεται τώρα να έρχεται να πούμε στο σπίτι και να είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα. Εγώ δεν μεταξύ, όταν είσαι όλη μέρα με ανθρώπους και πρέπει να τα πεις και να σκαρφίζεσαι θέματα και να συζητάς και να κάνεις εκπομπή δηλαδή, είτε κοινωνικά είτε επαγγελματικά, γυρίζεις σπίτι, δεν θες να μιλάς. Και μου λέει: δεν μπορεί να γυρίζεις σπίτι, μου λέει, για να είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα κτλ.
0: Τη το δίνω το δίκιο όμως. Όχι που το είπε στη μαμά. Όχι. Όχι που το είπε στη μαμά, έπρεπε ήδη να το
1: πει. Βασίλη μου, βασίλισσα την είχα όμως. Με τα αυτά μου, με τα ταξίδια, με τα δώρα μου, με τα σκυλιά μου, με τα σεξ μου.
2: Ορίστε.
1: Είχα γόρεξη, λέγω, τι μέρα σήμερα, πόσε φορέ το μου
0: είναι ωραίο και αυτό.
1: Τρεις πρέπει.
0: Δεν είναι ωραίο και αυτό τώρα να.
1: Να μην κάνουμε σεξ.
0: Να καταλήξει, όχι να καταλήξει να είσαι ταξιδοζεύγαρο και να πρέπει να περνάσει μόνο αυτές τις 5 μέρες καλά. Όταν όλες τις υπόλοιπες είσαι μέσα στα μούτρα. Μισό λεπτό.
2: Δεν πιστεύω εγώ ότι ο Γκαρέζο ήταν όλες τις μέρες μέσα στα μούτρα.
0: Αυτό το είπε τώρα.
2: Μπορεί να χρειαζόταν μία ώρα, όπως όλοι οι άνθρωποι όταν γυρίζουμε στο σπίτι μας, μία ώρα καθόμαστε στην πολυθρονίκια.
0: Ωραία,
2: και
0: εγώ έρχεται ο Γκαρέζος, ναι, και είμαι η σχέση του. Και, ναι, το κοιτάω έτσι μία ώρα. Να του μιλήσω τώρα ή θα με βρει.
2: Δεν είπαμε ότι θα σε
1: βρει. Δεν σου είπα ότι να μην μιλάς.
2: Ο άνθρωπος ήθελε να ξεκουραστεί. Δεν ήθελε τον πολύ τον πύρι
1: μπύρι. Δεν μπορώ μόλις γυρίσω όμως από τη δουλειά να με πηγαίνεις να πούμε για hiking.
2: Ορίστε.
0: Α, έτσι.
1: Είπα τι θα κάτσω τώρα να πηγαίνω τρέχοντα αυτό.
0: Έχει διαφορά.
1: Η άλλη ήταν να το βρει τώρα στο σπίτι. Ήθελε να έρθω εγώ να
0: εκτονωθεί.
1: Εγώ πόσα κομμάτια να γίνω.
0: Σαν
2: κάτσε
0: το Cooper.
2: Καλά, ναι, σε παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν. Το χρειάζομαι απόσταση, μετράει, λέει. Βέβαια, εγώ είπα οκ, okay, αντίο για να μην περιμένω.
1: Είναι αυτή η παπάντζα που έλεγαν περνάω μια φάση. Δεν είμαι καλά, δεν φταίς εσύ, αλλά έχω θέμα. Δεν θέλω να παίρνω τηλέφωνο, δεν θέλω να δίνω λόγο σε κανέναν, έχω αυτό. Και τελικά υπάρχει άλλος. Τις 9 στις 10 φορές υπάρχει άλλος. Ή άλλοι.
0: Λοιπόν, εγώ κατέληξα να πω μόνο εγώ ιστορία. Έχεις.
2: Εγώ έχω κάτι τραγικό που έχω ακούσει.
1: Πείτε.
2: Προσπαθούσαμε, ρε παιδί,
1: γιατί έχουμε μείνει μόνο με τον άλλον τον πρικισμένο.
0: Ναι.
2: Να προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, ας πούμε. Και του λέω: ποιο είναι το πρόβλημά σου και τι μου απαντάει, ρε παιδί.
1: Τι σου απαντάει.
2: Αφού μου έλεγε κάτι μπουρδολογίες εκεί πέρα και δεν καταλάβαινα, μου λέει: ρε παιδί μου, πώς να σου εξηγήσω. Θέλω να είσαι και να είσαι και λιγάκι έθραυστη.
0: Οχ. Δηλαδή.
1: Δηλαδή κλασικό Ελληνάρα που θέλει τη γυναίκα γατούλα. Λοιπόν, κότα.
0: Και να σε βλέπει έθραυστη, να στεναχωριέσαι. Δηλαδή.
2: Έθραυστη. Να μην έχω. Να μην, ναι, ρε παιδί μου, πιάνω τη ζωή από τα μαλλιά.
0: Εσύ, ναι,
2: ναι, για να είναι αυτό. Να κουρνιάζω λίγο. Να είμαι λιγάκι.
0: Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό.
2: Όχι, αγαπητέ. Έχει πρόβλημα
0: εσύ,
2: σοβαρό ο άνθρωπο. Αυτό που απάντησα δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, εσύ ως Πόντια.
2: Ναι.
1: Δεν είσαι λίγο φροντιστική.
2: Πάρα πολύ φροντιστική.
1: Εσύ συνδυάζει το δυναμική με το φροντιστική μαζί.
2: Φροντιστική πάρα πολύ είμαι, αλλά έθραυστος άνθρωπος δεν είμαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν με χαρακτηρίζει.
1: Εσύ, Βασίλη, είσαι έθραυστος.
0: Ναι, εγώ κλαίω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Κλαίω με το παραμικρό.
1: Να είσαι καλά, ρε.
2: Εντάξει, και εγώ κλαίω. Αυτό είναι συναισθηματικό.
0: Η Ολυμπία έστειλε κάτι ωραίο.
1: Τι είπε?
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Μας έβαλε στη θέση μας.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ευχαριστούμε, Αντώνη. Είναι και Παρασκευή, είναι και χαρούμενο το τραγούδι. Ό,τι έπρεπε ήταν τώρα.
1: Ταιριάζει με την περίσταση.
0: Τι να κάνεις. Καλά είναι όμως ο Αντώνης, είναι αγαπημένος και προχωράμε. Βασίλης Φορτούνης, δεν με πίστεψε κανείς. Ωραία. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Σας δίνω τώρα, σας καταλάβατε. Για να την πληρώσετε εσείς.
2: Κατάλαβα.
0: Αλέξανδρος Πλακαδάμης και 6937-949-949 στο Viber. Θέμα ημέρας, χαζός λόγος ή λόγος τέλος πάντων που ούτε εγώ δεν το πιστεύω ακόμη. Αστείος, απαράδεκτος που με χώρισε.
2: Έχει η Αλεξάνδρα εδώ.
1: Ναι.
2: Ήτανε λέει στη Β' Λυκείου τότε.
0: Α, ωραία, για πάμε.
2: Και της είπε ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Μετά από τρεις μέρες τα ζήτησε από την Τίνα.
0: Να, τα ζήσω την Τίνα. Αυτό έπαιζε πολύ στην Τρίτη Λυκείου. Ότι έχω διάβασμα και πρέπει.
1: Και δεν προλαβαίνω.
0: Εμένα με έχει χωρίσει.
2: Α, νομίζω το έχει πει.
0: Γιούλα τη λέγανε.
2: Γιατί είχε διαβάσματα.
0: Ναι, ήμασταν στο φροντιστήριο μαζί και τις είχα ζητήσει να τα φτιάξουμε.
1: Τα θυμάσαι ακόμα.
0: Πολύ. Και αυτά τα παπούτσια τις φορά και αυτά τα, που ήταν τα ωραία με το.
1: Με το, σύντερο,
0: με το λουράκι. Με το, όχι, τα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η μάγισσα του Βορρά στο Μάγο του Οζ. Αυτά τα παπούτσια.
2: Τα, ναι,
0: όχι τα μητέρα, μπαλαρίνες.
2: Ναι,
0: θυμάμαι, ναι. Και
2: τα γομπάκια, τα μητέρα.
0: Ναι, ναι, και κάναμε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ακούστε μήνυμα. Εμένα με χώρισε, λέει, γιατί δεν είχα σπίτια. Για την ακρίβεια μου είπε, δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Καλύτερα που με χώρισε, γιατί βρήκα καλύτερο. Και φίλοι, ένα θα σα πω αποδεδειγμένο. Έχει ο καιρό γυρίσματα. Είναι η Σταυρούλα από Καβάλα, παλιωμάπησα και τελικά ναυάγιο σκέτο. Σταυρούλα.
0: Μπράβο, ρε Σταυρούλα.
2: Ακούτε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Μα, ο άλλος τώρα πήγε.
2: Γιατί ο άλλος δεν έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Εδώ θέλει και λίγο τάκτ. Δηλαδή, είπαμε πριν, επειδή λέγαμε και με την Αθηνά, πες την αλήθεια, μην λες παπάντζες. Αλλά τώρα εδώ, προκειμένου να στεναχωρήσει τον άλλο να του πεις δεν έχει τον ήλιο μοίρα, που είναι κάτι που είναι μια κριτική, ας πούμε, της φάσης σου και τον προσβάλλεις, πες μια παπάντζα.
2: Πω, πω. Τραγικό, ρε παιδιά. Α, μπορεί να είναι τηλεφωνική για το θέμα της ημέρας. Να δούμε, δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ορίστο Χάλης, καλημέρα. Τι λέτε που ακούω, για όνομα του Θεού.
2: Τι κάνετε, Ηλία, είστε καλά?
3: Ό,τι θέλουμε κάνουμε, μωρή φτωχιά. Πάτε και βγαίνετε όλες τις βγάζετε όλες τις τέτοιες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην εκπομπή. Τι με θέλετε εμένα?
2: Γιατί μιλάμε για χωρισμούς και για ατάκες που έχουν υποθεί σε χωρισμό, είναι το θέμα ημέρας.
3: Εντάξει, γιατί η άλλη βγήκε και δεν είχε το βρωμάει το χνότο της έναντι. Βρωμάει προκαταβολή μισού, μωρή.
2: Ήτανε άδικος όμως ο τρόπος και ο λόγος που τη χώρισε την κοπέλα.
3: Δεν έχει. Είναι άμα είσαι φτωχιά, να μην θες και σχέση. Δεν μην δηλαδή. Να κάνει άμα είσαι. Άμα έχει ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες, φαγητό, λίγο μπρι, σεβίτσε, ας πούμε, κτλ. Μετά να κάνει και τον έρωτα.
2: Α, πρέπει να έχει φάει σεβίτσε πρώτα για να τον κάνει.
3: Τι να κάνει τώρα, άμα με γλύφει τα πόμολα επειδή είναι αλμυρά για να χορτάσει, δεν μπορεί να κάνει και σεξ.
2: Εσείς έχετε βρει καμία έτσι φάνταστη ατάκα για να χωρίσετε?
3: Εγώ αγάπη μου δεν χωρίζω. Κατευθείαν δεν κάνω σχέσεις εγώ γι' αυτό. Δεν κάνω σχέσεις για να μην χωρίσω.
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Τα γλιτώνεις όλα με αυτή τη.
3: Ναι, τι βάζω. Δεν κάνω. Δεν λέω. Να σου πω κάτι. Τι θα κάνω. Είσαι καλά. Δεν είμαι καλά. Πάμε. Τι φωνάζω. Τι Μόνικα. Έλα Μόνικα εδώ. Φέρε μου σε παρακαλώ.
1: Με τη Μόνικα τα έχετε?
3: Όχι, τα λέει. Μόνο είναι φιλινάδα μου. Είναι το έρχεται στο σπίτι. Την είδα, είδα προχθές εδώ, κάπου εδώ στην Κέβεν είναι. Που είναι. Ναι.
1: Μόνο
3: καλό. Το Δρομαλιά Φορτούνα, εσύ τι κάνεις καλά. Είσαι. Ναι, ο Δρομαλιά.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι, Ηλία μου.
3: Σε βλέπω λίγο ανταριασμένη, τι έχει γίνει κάτι?
1: Όχι, είμαι στα καλά μου αυτή την περίοδο, κύριε Ηλία. Πολύ καλά.
3: Σε χαίρομαι, Μόρι, σε χαίρομαι. Μπράβο, μπράβο. Εσύ, Μόρι, Αθηνάρα.
2: Εγώ καλά, πετάω.
3: Κανα πανηγύρι τώρα, δεν κανα πανηγύρι, πήγαμε.
2: Πήγα στις Αγίες Σοφίας.

0: Αναβίση ψυχεδέλεια στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έρχεται και η μεγάλη συναυλία, παιδιά, της Άννας της Βύσης.
0: Ναι. Βεβαίως και θα πάμε. Βρήκαμε προσκλήσεις τελικά. Δεν μας βρήκε ο Καρέζος, μας βρήκε η Δέσποινα.
1: Να πάμε να αγοράσεις, φίλε. Γιατί όλοι περιμέναν στην αναμονή και αγόρασαν.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Εγώ τώρα θα σας δώσω μια πληροφορία για να μην στεναχωριέστε και να μην πέφτετε με τίποτα. Ακόμα και αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, υπάρχει λύση, παιδιά. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία με αυτή την υπηρεσία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η Μαρία μας στέλνει αυτό τον καιρό για το θέμα ημέρας. Ναι. Δεν μπορώ να σου προσφέρω ότι αξίζεις και αξίζεις περισσότερα, ό,τι της είπε.
2: Μάλιστα. Και πού ξέρεις εσύ τι αξίζω εγώ.
1: Και τι θέλω να μου προσφέρεις. Mm.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, αυτά είναι παπάτσες, προχωράμε.
0: Και σε λίγο μήνες παντρεύτηκε τη Μαρία.
2: Καταλάβατε. Τάχε με τη Μαρία.
1: Εγώ σας τα έχω πει ότι 9 στις 10 φορές που υπάρχει παπάτσα δικαιολογία είναι για άλλον. Υπάρχει άλλος. Λοιπόν, και με αυτήν τον αναστεναγμό, όπως ξεκινάει την εκπομπή του ο Νίκος Ευαγγελάτος.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστήμια.

0: Ακαδημαϊκές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μία βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
7: Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ναι. Επειδή δεν θέλω να μένω από τη μέρα τώρα και να θέλω να κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια, ακολουθεί η κίνηση, ο καιρός. Έχουμε η εκναβάγια, έχουμε και το τηλέσκι των χαμένων μαπών. Όλα αυτά έρχονται, να ξέρετε. Και θέμα ημέρα στο 6937-949-949. Απίστευτο λόγο που μου είπε για να χωρίσουμε.
12: Τα
11: όλα.
12: Όλα. Έχει τα δίκια του, παιδιά, γιατί πριν τις διαφημίσεις πάτησε εγώ το κουμπάκι και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
11: Και εσύ λοιπόν, όμως είχες κάτι να κάνεις σημαντικό. Γι' αυτό εντάξει, το κάνεις. Δεν το κάνεις επειδή δεν ήσουν εδώ.
12: Και έχουμε να πούμε και σημαντικό τώρα για τον αγαπημένο μας τον Μασούτη κάποια πράγματα.
11: Ναι, υπάρχει η σειρά λοιπόν Mr. Grant. Όπως την ακούτε, είναι η σειρά που σου αξίζει. Τα εκλεπτισμένα προϊόντα, τα πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Και επειδή τα αξίζεις και αποζημιώνεις τον εαυτό σου, ναι, αλλά και μπορεί να θες να κάνεις ένα τραπέζι. Να δείξεις ότι ξέρεις ποιότητα, γιατί ξέρει ο Μασούτης. Νέα προϊόντα λοιπόν Mr. Grant. Είναι μια σειρά αυτή, ξαναλέω, με επιλεγμένες πρωτεσίλες, τοπική παραγωγή, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα. Να σας πω και κάτι, γιατί να είναι μόνο μια περίσταση. Αξίζεις τα καλύτερα, εσύ και η οικογένειά σου. Οικονομικές τιμές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Πήγα και εγώ με χαρά να σας πω την κίνηση.
11: Έλα, ώρα,
12: και μου κόπηκε η χαρά όμως, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή σε διαφορετικότητα από τις προηγούμενες ημέρες,
11: ναι,
12: είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί που θα πας και εσύ σε λίγο. Εντάξει.
11: Σου τώρα.
12: Εντάξει, ωραία. Όχι από εδώ, πιο πολύ από το Ζεφύρι μέχρι εδώ, μέχρι το Μαρούσι.
11: Το αγαπημένο Ζεφύρι που λες.
12: Το αγαπημένο Ζεφύρι, ναι, ρε παιδί μου. Γιατί, ποια άλλη περιοχή είναι εκεί που μπορώ να λέω? Θα το δούμε
14: σε λίγο. Από εκεί είναι από τα Λιώσια.
11: Το Μενίδι.
12: Από το Λιώσια,
14: Μενίδι, Ζεφύρι.
12: Από εκεί μεριά, τέλος πάντων.
11: Ναι.
12: Και η παραλιακή μποτιλιαρισμένη από τη στροφή του Αλίμου και μέχρι τον Πειραιά, όλο το ρεύμα. Αυτό το κέντρο είναι χάλια, το κατέβασμα της Κατεχακίου και η άνοδος της Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Υπομονή.
15: Ahoy, Mimiti.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Και το λαμβάνεις, και το λαμβάνεις σήμερα στο ταξί. Καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έλα, μ' ακούς. Κέντρο, μ' ακούς. Κέντρο, λαμβάνεις, σήμερα θα έχει 30 βαθμούς, θα φτάσει η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη.
11: Έτερος.
17: Έχω πάρει εδώ πέρα μια κυρία η οποία έχει πάρει τη ζακέτα της και δεν έχει που να τη βάλει γιατί δεν θα τη χρειαστεί. Ποια σύζυγό σου? Δεν είναι η σύζυγό σου, ρε. Σου λέω μια πελάτης από πάνω.
18: Έπρεπε να ενημερώνει γιατί
17: υπήρχαν ανάγκες στη διάθεση. Και τι να κάνω εγώ τώρα που υπάρχουν τα μαζιά.
11: Συνάδελφε.
12: Καταπληκτικό.

0: τι κάνει.
1: Εδώ είμαστε.
2: Βλέπετε ποιο καλά.
3: Και τα καλώδια στη μύτη πάνω.
2: Άρε Νίνο και Τζόσεφ, με στεναχωρήθηκα τώρα και έμπλεξα τα καλώδια και έβαλα τα καλώδια στη μούρη και τα ακουστικά τα βάλα στη μύτη.
4: Μην πνιγούμε, ρε παιδιά.
2: Ναι, πνιγούμε τώρα, παιδιά. Εντάξει, γιατί μια σχέση που χάλα. Τώρα χωρίσανε αυτά τα παιδιά.
3: Τα ξαναβρήκανε καλέ.
2: Αλήθεια. Και ξαναχωρίσανε. Δεν ανέβασε μωρή. Καλέ, δεν ανέβασε. Μακάρι να είναι μαζί. Εγώ του πάω και του δύο πολύ.
3: Ναι,
2: καλέ,
3: μαζί
2: είναι. Και έχουν και έρωτα μεγάλο.
3: Α, που ανέβασε το βίντεο αυτό με το δαχτυλίδι.
2: Που έλεγε ότι όταν θέλουμε διαφορετικά πράγματα και εγώ αφού έχω γνωρίσει και τους δικούς του.
3: Ήτανε πρόμο
2: για το τραγούδι. Γελάτε τη στεναχωρία των
4: ανθρώπων. Όχι, με τις καταστάσεις εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
4: Νόμιζα ότι μιλούσαμε για κάποιον ακροατή. Δεν χωρίσαν τα παιδιά, ρε. Τα ξαναβρήκανε.
3: Ήτανε πρόμο για το τραγούδι. Έχει βγάλει ένα τραγούδι που λέγεται Πούντο Πούντο το δαχτυλίδι. Και γι' αυτό εσύ τζάμπα στεναχωρητική. Δεν πιστεύω τώρα να μου
4: το φροντιστήριο, η εκναυγή.
5: Σιγά! Μάθημα, ξέρεις. Λέγε, λέγε.
6: Είναι φυσικά.
7: Η εκναυγή.
4: Λοιπόν, άγνωστο θέμα από ό,τι φαίνεται σήμερα συζητάμε. Κατάλαβες?
2: Όχι, όχι, το ξέχασα απλώς. Λοιπόν, εσείς συνεχίστε να στέλνετε και τα μηνύματα στο 6937-949-949 με λόγους που με χώρισε. Που πραγματικά δεν μπορώ να τους πιστέψω. Ήταν απίστευτη. Λοιπόν. Πάμε να τα πούμε απλά τα πράγματα, έτσι, μυθολογία.
4: Ναι. Α,
2: η θεή του Ολύμπου.
4: Okay.
2: Ποιοι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου?
4: Αλαντάλλων, ναι.
2: Προσέξτε, γιατί Αλαντάλλων, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι η αναπεριοχή της Ελλάδας, να ξέρετε, αναπόλυ κράτος θα έλεγε κάποιος. Θα σε πάω όπως θέλω.
4: Τι ήταν διαφορετικό το 12ο θεό?
2: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι, ναι, όλοι νομίζουν ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου ήταν συγκεκριμένοι. Όχι. Ήταν κάποιοι βασικοί και κάποιοι που άλλαζαν ανάλογα την περιοχή.
4: Ωραία.
3: Πώς είναι η εντεκάδα, ας πούμε, ήταν τη δωδεκάδα.
2: Μα αν τους βάλεις κάτω, είναι παραπάνω από 12 αυτοί που ξέρετε.
3: Ναι. Ωραία,
2: δηλαδή,
3: ας
2: πούμε, είναι. Καταρχάς, ξέρετε πώς έγινε, πώς πήραν την εξουσία οι θεοί του Ολύμπου. Ποιους κέρδισαν?
3: Α, ναι.
4: Τους Πέρσες.
3: Όχι, παιδί μου.
2: Οι θεοί του Ολύμπου.
3: Θα μπαίνανε στη διαδικασία να τσακωθούν.
2: Ναι, μπράβο. Τους πατεράδες τους. Ποιοι ήταν οι πατεράδες των θεών?
3: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Παρακαλώ.
3: Μου δίνεις δύο δεύτερα.
2: Δεν έχουμε, αλλά εντάξει.
3: Ήταν ένα μυθικό τέρας.
4: Οι Κύκλοπες.
2: Οι Κύκλοπες ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ήταν οι Τιτάνες.
3: Τιτάνες. Μπράβο.
2: Πώς λέμε ο Τιτάνας γιος. Αυτό, λοιπόν.
3: Θα το σκεφτόμουν.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, ο βασικός ήταν ο Δίας, ο γιος, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του τον. Λέμε γέρο.
4: Γέρο. Χρόνο. Τον χρόνο.
2: Τον χρόνο.
4: Κρόνο.
2: Γέρο χρόνο πήγε τώρα.
3: Γέρο χρόνο λέμε, ρε, ή χρόνο.
2: Κρόνο, χρόνο, χρόνο. Το χρόνο ήταν χρόνος, ο πατέρα. Και πήραν την εξουσία οι θεοί. Βασικό λοιπόν ήταν ο Δίας με τα δύο του αδέρφια που μοίρασαν τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Ένας πήρε τον ουρανό,
3: το
2: ένας πήρε τη γη και ένας πήρε τον κάτω, τη θάλασσα και ένας πήρε τον κάτω κόσμο. Ναι. Ποιος πήρε τον ουρανό και τη γη?
4: Ο Ερμής.
2: Όχι, ρε.
3: Όχι, παιδί μου,
2: τα τρία αδέρφια ήταν ο Δίας,
3: ο Άδης.
2: Ο Άδης, ναι. Ο Πλούτονας δηλαδή.
3: Ο Ποσειδώνας.
4: Και ο Ποσειδώνας.
2: Ωραία, τα
4: έχουμε.
2: Μοιράσανε.
4: Ωραία.
2: Ο Δίας πήρε ουρανό και γη, ο Ποσειδώνας πήρε τη θάλασσα και
4: ο Άδης τον κάτω κόσμο.
2: Τον κάτω κόσμο.
3: Τον ρίξανε.
2: Και θεωρήθηκε ρηγμένος. Τα υπόλοιπα ήταν παιδιά του Δία.
3: Ναι.
2: Πάμε. Η θεά της, του κυνηγιού, ποια ήταν?
3: Η Άρτεμις.
4: Το ξέρω αυτό.
2: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
3: Αρτεμισία.
4: Όχι.
2: Νταϊάννα.
3: Πού κολλάει το Αρτέμιδα?
2: Έτσι τη βγάλανε οι Ρωμαίοι.
4: Έτσι
2: καλλιτεχνικό.
3: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση από το, με το όνομα.
4: Λατίνικον καλά.
3: Η Νταϊάννα.
2: Καλά, και τι πάνε να πει τώρα.
3: Μα εδώ μου θυμίζει τώρα ένα συμμαθητή μου που τον ελέγανε, που τον φωνάζαμε Λάκι, Λάκι, Λάκι και τον λέγανε Χρήστο. Ήταν βαφτισμένο Χρήστο και τον λέγαμε Λάκι, Λάκι.
2: Επάνω κάτω έτσι έγινε.
3: Έτσι έγινε, ναι.
2: Είναι η Αθηνά, α πούμε, που είναι η θεά τη.
3: Σοφία.
2: Μπράβο. Πώ τη λέγανε οι Ρωμαίοι?
3: Ξέρω
4: Αθήνα.
3: Εγώ.
2: Βρακιά είναι.
4: A string.
2: Θέλεις. Η Μινέρβα.

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης για σένα από τα ωραία τραγούδια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ελεάνα Βραχάλη πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα το ψάξουμε τώρα και θα το δούμε αμέσως.
0: Είμαι ψήλο σίγουρος. Ναι. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. 6937-949-949 στο Viber. Δικαιολογίες που πραγματικά με υποτιμούν, που μου είπε να χωρίσουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, όχι περιεργές, απίστευτες, υποτιμητικές.
2: Έχω μία μπροστά μου.
1: Παρακαλώ. Για πες το.
2: Η Βικτόρια. Με χώρισε μετά από 4 χρόνια και αφού τον σπούδασα, τον έστειλα για μεταπτυχιακό, τον έστειλα φαντάρο και γενικά ήμουν πάντα εκεί για εκείνον, με σούτερε λέγοντας ότι δεν αρέσω στο θείο του. Παρένθεση.
1: Τι είναι αυτά,
2: όχι,
1: ρε,
2: δεν ήταν ορφανός.
0: Περίμενε.
1: Τι είναι αυτά, ρε,
2: δεν αρέσει στο θείο.
0: Η δικαιολογία δεν αρέσει στο θείο μου είναι εμπίπτει στο θέμα μας, είναι από τις πιο ηλίθιες δικαιολογίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος.
2: Νομίζω το παίρνει δύο,
0: Παίρνει το πρώτο. Το προηγούμενο όμως μας λες. Εσύ όταν τα κάνεις αυτά, τα κάνεις από την ψυχή σου. Δεν τα κάνεις για να μη σε χωρίσει ποτέ.
2: Στα περιγράφει η κοπέλα για να καταλάβεις ότι ήταν μαζί του και στα εύκολα και αλλά και στα
1: πέρασε,
2: δύσκολα.
1: Δηλαδή και φαντάρο τον έβαλε. Και τον πέρα
0: τον έκανε.
1: Πολύ υπομονή.
0: Τον σπούδασε, τον πήγε σχολείο του, πήρε αυγό στο διάλειμμα να τον αυτό.
1: Μπράβο. Η Κέλλη γράφει, παιδιά, με χώρισε γιατί λέει ούτε ένα πιάτο δεν έπλαινα στο σπίτι του. Σε παρένθεση, τα άφηνε επίτηδες.
2: Α, του είπε δηλαδή δεν έπλαινε σε ένα πιάτο.
0: Είναι πολλά τα θέματα.
2: Καταρχάς, σε κλειδώσαμε πληγή εδώ.
0: Όχι, η αλήθεια είναι. Ναι, δεν ξεκλειδώσω, δεν θα σας την πω μετά. Το πρώτο θέμα είναι το εξής. Ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται, ας πούμε, με τις δουλειές του σπιτιού, εγώ δεν ξεχωρίζω άντρες γυναίκες.
2: Ναι,
0: το ξέρεις από την αρχή. Άρα αυτός έχει φάουλ ή αυτή είναι, τι είναι, που της είπε ότι δεν κάνεις δουλειές. Από την αρχή δεν θα έκανε δουλειές η Κέλλη.
2: Αλλάζουν τα πράγματα, στο λέει επιβεβαιωμένο στο
1: τραγίζει. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να ξεκινήσει ο άλλος και να σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι παστρικός, κάνω τα πάντα, να σου γκαρίζω κάνω. Και μετά όταν έρθει η στιγμή της συγκατοίκησης.
0: Δικό του φάουλ.
2: Και το αντίθετο.
0: Τώρα, το άλλο. Εγώ το έχω κάνει αυτό. Για να αποδείξω όχι ότι δεν έκανε δουλειές, γιατί έκανα εγώ δουλειές, δεν με νοιάζει, αλλά ότι δεν έβλεπε το σπίτι ως σπίτι μας. Και τι εννοώ, ότι όταν είναι ένα κουτάκι αναψυκτικού και το βλέπεις, περνάς μωρή από τη μία, περνάς από την άλλη, περνάς από πίσω
1: και τα
0: αφήνεις εκεί μια εβδομάδα, σημαίνει ότι δεν είναι θέμα ποιος θα το μαζέψει, ούτε από γυνάτη είναι, δεν σε νοιάζει.
1: Ή ας πούμε τρώμε μαζί.
0: Δεν νιώθεις το χώρο. Το χώρο μας.
1: Τρώμε μαζί, ακόμα και delivery. Και παίρνεις μόνο τα δικά σου αποφάγια τα χαρτά και σηκώνεσαι και πας.
2: Πώς
1: και τα
2: γίνεται αυτό, ρε.
1: Δηλαδή να σου επιδώσει.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

0: γράμματα και θάματα διαβάζουμε. Χαμός γίνεται.
1: Έχουμε, πριν δώσω το λόγο στο Βασίλη, έχουμε μήνυμα κόλαφο που συγκρατούμαστε να μην σας το πούμε. Θα σας το πούμε αμέσως μετά.
0: Θα πάμε διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω στο διαφημιστικό περιβάλλον που μπαίνουμε, πως ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, Acno Fix Patches Pebbles and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea oil, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acno Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Συνήθως σας λέω, αλλάξτε σταθμό, αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Είναι το απόλυτο ναυάγιο. Τώρα λέω.
2: Τέτοια μην αλλάξει.
1: Ναι,
2: τέτοια αλφαδιά. Δεν την έχω δει.
1: Μην αλλάξετε. Έρχεται μήνυμα κόλαφος. Θα προκαλέσει κραδασμούς. Και έχω και θέματα και έχουμε και το Ούγκα Challenge που σήμερα θα υποστεί τη δοκιμασία ο χαμένος. Και τι δεν έχουμε.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία.
13: Μίτινγκ.
12: Συνεργείο.
13: Υγεία.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Ψηρά, ξεκόλα.
21: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
0: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιους μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Για τη ελληνική ραδιοφωνία είναι στον αέρα. Βασικά είναι στο βυθό. Βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 6937-949-949 στο Viber με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. Παιδιά, μια μήτρα που γεννά θέματα είναι η καθημερινότητά μου. Είναι οι τελευταίες μου, τα τελευταία μου εδώ, οι τελευταίες μου ώρες στο ρυθμό 949. Έχω συνέχεια θέματα. Έχουμε μήνυμα. Τώρα α πούμε, γιατί δεν μου είπατε ότι χθες ο Μπογδάνος είχε καλεσμένο τον Καρβέλα? Τι μεγαθύρια.
25: Τώρα το είπε η Αθηνά. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι.
26: Χθες, τώρα το, και εμείς το πρωί το είδαμε. Εγώ πριν φύγω είδα λίγο.
1: Παιδιά,
26: είδα λίγο στην αρχή που κάτι έγινε, μια παρεξήγηση.
1: Παρεξήγησε, λέει Παναγία μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλόβολοι. Δεν παρεξηγούνται και οι δύο. Τέλος πάντων.
25: Τι πιο σύνδεση να ξανασυμβαίνει.
1: Ναι. Πάμε στο θέμα γιατί έχουν προτεραιότητα τα λοιπόν, ναυαγιά μας.
25: Έχω χωρίσει κάποιον λίγες μέρες, η Τζίνα. Λίγες μέρες πριν το γάμο, γιατί τσακώθηκα, λέει η Τζίνα. Με
1: λέμε για χαζούς απαράδεκτους λόγους που χωρίσαμε.
25: Έχουμε χωρίσει, λέει λοιπόν, λίγες μέρες πριν το γάμο, λέει η Τζίνα, γιατί τσακωθήκαμε ποιος θα βάλει τον νηφικό.
26: Όπα.
25: Είδα φώτος του στον υπολογιστή με το κουμπάρο σε πολύ σχετικό έτσι βίντεο και ιδιαίτερες στιγμές.
26: Σταμάτα ρε.
25: Ωραία.
26: Άμα.
25: Πάτε και στα δικά μας ηλεύθερες.
1: Καλά.
26: Δύσκολο. Να το παραδεχτούμε, παίρνει βραβείο. Δυσκολία.
1: Το παίρνει αυτό. Κοίταξε να δεις.
25: Αν είχαμε βραβείο θα το έπαιρνε.
1: Μετά από καιρό συνειδητοποιείς ότι κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο αυγά παρά πουρέ. Θα λέει κάποιος.
25: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το κακό ξέρετε ποιο
26: χαλαρό,
25: είναι.
1: Ρε παιδί μου, θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν όχι, άλλο δεν να μιλές. Ό,τι γουστάρεις κάνεις ο καθένας για τη σεξουαλικότητά του. Αλλά το να υποκρίνεσαι.
26: Η σεξουαλικότητα είναι και η απιστία.
1: Στεναχωρείς όχι μόνο τον εαυτό σου, στεναχωρείς και άλλους. Τώρα αυτό το πράγμα, γιατί να ζεις μια
25: είναι
1: ζωή που δεν είναι ειλικρινής.
25: Ωραία. Δεν θες να το πεις στους πολλούς. Στον άνθρωπό σου που υποτίθεται ότι έχετε μια σχέση, φτάνεις μέχρι πριν το γάμο και τελικά είσαι ένας άλλος. Δεν ξέρει με ποιον είναι.
1: Να ζεις σε παράνοια.
25: Δεν ξέρεις ποιον έχει δίπλα σου.
26: Τον κουμπάρο μου που, και ο κουμπάρος είναι μια σχέση ζωής.
1: Σε παρακαλώ τον κουμπάρο.
26: Τι να λέμε. Δηλαδή να τα έχουν και πίσω από την πλάτη σου είναι βαρύ πράγμα.
1: Η Αθηνά το λέει και προσωπικά.
26: Δεν έχει
1: και
26: να κάνει με το φίλο. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχει.
25: Είναι κοροϊδία.
26: Είναι κοροϊδία. Πιστεία μεγάλη.
1: Ωραία, γιατί δεν χωρίζει να τα φτιάξει με τον κουμπάρο κατευθείαν.
25: Και
1: τι
25: λοιπόν,
1: τώρα σε αυτή τη. Ναι.
26: Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε, να ξέρεις. Στη συνέχεια δεν την ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί έφτασε το πράγμα.
25: Ότι ο υποψήφιος γαμπρός θα έφυξε με τον κουμπάρο.
26: Αφού χωρίσανε.
1: Εγώ πατώ, η γυναίκα μου τα έφτιαχνε με την κουμπάρα. Εντάξει. Θα έφτιαχνα και μια σαντουιτσάρα να κάτσω να τους απολαύσω.
25: Όχι, δεν

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949. Πάμε λίγο πρωινά ναυάγια Παρασκευή.
1: Έχει φουντώσει η κουβέντα. Μιλάμε τώρα για λόγους που με χώρισε που πραγματικά ήταν αστεί.
2: Συγγνώμη.
1: Τι? Παρακαλώ.
2: Έχουμε την προσοχή νικητή. Σας παρακαλώ. Παίρνω πίσω ό,τι είπα για νικητές για τα προηγούμενα μηνύματα. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος, συγγνώμη Γεωργία μου που έστειλε το μήνυμα, εγώ προσωπικά τον αγάπησα. Γι' αυτό το λόγο που σκέφτηκε
0: εκείνο,
2: να σου πει για να χωρίσει.
0: Γεωργία.
2: Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε να το πει αυτό το πράγμα και το είπε, με χώρισε, λέει, γιατί έλεγε ότι παρακολουθεί το τηλέφωνο του η αστυνομία για μια υπόθεση και δεν ήθελε να με μπλέξει.
3: Κατασκόπουλο.
2: Πού να φτάσει το μυαλό κάποιου σε αυτή τη δικαιολογία, φίλε.
1: Άρα τα έχει με κάποιο μέλος της κυβέρνησης. Πρέντατο.
3: Πραγματικά τώρα, παιδί, κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Ξέρω εγώ να δουλεύει, ξέρω εγώ, σε ένα μανάβο. Ένα άνθρωπο, ρε παιδί μου, για να τη πει. Δεν έβρισκε τι να πει. Λοιπόν, μου παρακολουθεί το τηλέφωνο η αστυνομία.
1: Έβαλε μέσα πρακτορυλίκια.
2: Έβαλε τέτοια μέσα,
3: τύπο. Σατανικό.
2: Κέρδισε. Εμένα μου φάνηκε πολύ αστείο.
1: Έχουμε, εν τω μεταξύ, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
2: Είναι φανταστικά όλα, πραγματικά. Μπράβο, ρε Ναυάγια, μπράβο.
1: Εμένα μου έχουν πει και λόγους υγείας.
2: Α, εντάξει.
1: Μου έχουν πει και. Όχι, δεν εντάξει. Αυτό είναι το πιο χιδαίο. Γιατί δεν ισχύει.
2: Α.
0: Βέβαια, τι θα πει, φέρει την ηλεξονική.
1: Να επικαλεστεί η άλλη τώρα λόγους. Πες και να χωρίσουμε. Πρέπει τώρα να βγεις και σακάτισα.
0: Εδώ η ακτινογραφία λέει άλλα. Τι μου λες?
1: Μα τι είναι τώρα αυτό?
0: Τι σπασμένο πόδι.
1: Έλα σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έτσι.
2: Πούγκα
1: τσάλινς. Μα κάτσε ρε μαν. Λοιπόν, τι έλεγα, χάθηκα. Λοιπόν, είναι η ώρα του Γκατσάλης του μεγάλου τελικού. Είμαστε πάει άλλη τελείω, κατουρίθηκε. Και μου, η παιδιά, να ξέρετε τι Αθηνά, μου έχει διαμηνήσει ότι όταν είναι να πεις αστείο να μου το λες, γιατί έχω πάει τουαλέτα πριν.
0: Και δεν πήγε. Και τώρα δεν πήγε. Και τώρα δεν πήγε.
1: Και μα ελέγχει το στούντο το Γάλλο και θα γίνει. Θα έρθει η κυρία Τσιμπρική εδώ πέρα τώρα και θα κάνει την εκπομπή. Πού θα την κάνει?
2: Και έχω και λοιπόν, ένα challenge τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, ακούστε, τελικώς είμαστε στο 1-1. Πόσο, όχι, 2-1 είναι ο Βαδίο.
0: Κερδίζω 2-1 εγώ.
1: Ωραία. Έχουμε σε περίπτωση ισοπαλίας, έχουμε και το πιο γρήγορο γκολ, το χρυσό γκολ που λένε στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Δηλαδή με ένα γρήγορο γύρο για να δούμε ποιο θα κερδίσει. Και είναι εδώ η ερυφίλη μα, η αγαπημένη, που θα μου δώσει τον φάκελο με την δοκιμασία που θα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, να σκαλά. Έλα, ρε φίλη κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ο φάκελος με τη δοκιμασία που θα υποστεί ο χαμένος.
0: Νούμερο 2.
1: Νούμερο 2. Έχεις μία ήττα εσύ.
0: Έχω μία ήττα.
1: Έχεις μία ήττα.
0: Ελπίζω τώρα να ρεφάρω.
1: Λοιπόν, απλό, ωραίο και πιο αντρικό. Εχθές βάλαμε τι έχει μέσα μία γυναικεία τσάντα. Ρε, τι έπαθα αυτή.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να ξεπεράσω το βλέμμα του Γκαρέζη την
0: τώρα.
2: Ώρα που με κοίταγε στη ματιά.
0: Πες το τώρα, ο Γκαρέζη, για να κερδίσω. Έλα, πες.
1: Ετοιμή.
2: Συγγνώμη, να συγκεντρωθώ.
1: Όχι. Και συμμετέχετε κι εσείς, Ναυάγια. Τι πράγματα, μάλλον πράγματα που βρίσκουμε μέσα σε μία θήκη εργαλείων.
2: Όχι ρε φίλε.
1: Πάμε.
0: Σταυροκατσάβιδο.
1: Μπράβο.
2: Άδικο, συγγνώμη. Παξιμάδι.
1: Ένα παξιμάδι.
2: Το παξιμάδι με τη
1: ναι,
2: με
1: δεν
2: βίδες.
0: Ολικής ή σίκαλης. Κατσαβίδι.
1: Κατσαβίδι.
2: Σφυρία.
0: Γαλλικό κλειδί.
1: Μπράβο.
2: Πρόκες.
1: Ρε παιδί, ναι.
0: Πρόκες.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τρυπάνι.
1: Τρυπάνι.
2: Ναι. Περίμενε.
1: Σκληρή μάχη, παιδιά.
2: Όχι, μισό, μισό.
1: Δεν είπα τίποτα. Είπα σκληρή μάχη.
2: Ναι. Είναι αυτό που
1: έχει.
2: Έχει
1: χάσει το... σου.
2: Όχι, κάπως λέγεται. Κάβουρας, κάβουρας, κάβουρας.
0: Ματσόλα. Ματσόλα, επόμενο.
2: Τι ματσόλα, ρε.
1: Ματσόλα,
2: ματσόλα. Τι
1: ματσόλα, ρε. Ματσόλα, ματσόλα. Είδος φυριού. Καλά δεν λέω.
0: Βέβαια. Με το πλαστικό για να χτυπάς.
2: Σταμάτες. Βαριά!
1: Μην βρίζουμε.
2: Βαριά!
1: Θα τα πείτε όλα τα σφυριά.
0: Εσύ να μην φέρουμε και τον κασμά.
2: Συγγνώμη, γιατί όλος είπε ματσόλα. Και πέρασε.
1: Πες.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι βασικά εργαλεία δεν έχει.
0: Λοιπόν, το κλειδί το Άλεν.
1: Τα αλενάκια. Είναι ολόκληρο μπρελόκ αυτό. Έλα.
2: Τι αλενάκια. Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Λοιπόν, ηρέμησε.
2: Σεφ, ψέματα λέτε.
1: Έχει χάσει τη
2: δουλεύουνε.
0: Λοιπόν, έχεις χάσει. Έχεις χάσει.
2: Όχι.
0: Έχεις χάσει.
2: Όχι, μη μου κάνεις ψυχολογία αντίστροφη. Μου κάνει αντίστροφη.
1: Θα σου δώσω. Μισό λεπτό.
2: Περίμενε. Πέντε.
1: Τι άλλο να και τι ματσόλες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα σου δώσω 10 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία.
1: 9.
2: Περίμενε.
1: Χωρίς να φωνάζω.
2: Ναι, γιατί είμαι αγχώνη.
1: 8.
2: Άμα μου μετράνε.
1: Έλα, Κωνσταντίνε. 7. 6. 5.
2: Περίμενε, θα το βρω.
1: 4. 3. 2.
0: Πόσο πια.
1: Έχασε!
0: Ναι, κέρδισα!
1: Τένσα!
0: Επιτέλους, παιδιά. Επιτέλους.
1: Με διαβράζει το βλέμμα
2: της. Λοιπόν, γκουγκλάρω τη ματσόλα.
0: Υπάρχει ματσόλα.
2: Υπάρχει ματσόλα.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε με τη δοκιμασία.
1: Γκουγκλάρω τη ματσόλα, λέει.
2: Με καλή, ρε φίλε.
1: Δεν πιστεύω εσείς να την γκουγκλάρετε τη ματσόλα.

0: Καλά, πείτε εσείς τα δικά σας. Εγώ είμαι τέρμα σε αγωνία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τέρμα σε αγωνία.
1: Εμείς μιλάμε εδώ για σε κάτι.
2: Εσύ με τη ματσόλα κέρδισε. Ποια αγωνία.
1: Αγαπημένοι μου συνάδελφοι και αγαπημένα μου ναυάγια. Ανοίγω το φάκελο. Ούγκα Challenge νούμερο 2.
2: Τι δοκιμασία θα κάνω εγώ τώρα που έχασα.
1: Η παράδοση συνεχίζεται. Ποια είναι αυτή. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα ποια είναι.
2: Ναι,
1: η δοκιμασία. Και ταυτόχρονα η ομάδα του marketing τους έχει ξεφύγει ήδη στη συζήτηση και δεν το έχουν πιάσει.
2: Τι είναι. Τι είναι.
1: Ο Βασίλης και εγώ θα κάνουμε επαγγελματικό μακιγιάζ στην Αθηνά.
0: Ναι,
1: θα σε κάνω εγώ Μάντισον, όπως Αμερική.
0: Τέλος, ρε παιδιά.
2: Άκουσε να σας πω που λοιπόν, θα μου κάνετε επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Θα καθίσεις λίγο, θα πονέσεις λίγο, αλλά θα καθίσεις.
2: Είναι καταπληκτικό. Μου βγάλετε κανένα μάτι.
1: Είμαι ο Φρέντι, είμαι ο Χαρίτος.
0: Έλα, ανώδυνο είναι.
1: Ο Αχιλλέας Χαρίτος.
2: Τι ανώδυνο, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Εγώ... Ξέρετε να βάζετε μάσκαρα, ξέρετε τέτοια πράγματα.
1: Δεν θα βάλουμε στα μάτια, εγώ δεν βάζω. Θα σου βάλω όμως πολύ ρούς. Θα σου το κουμπώσω το κραγιό να πάει μέχρι τα δόντια. Θα σε κάνω όμορφη.
0: Ανυπομονώ.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, έχουμε τα
1: τίποτα. Ο Χάρης Ρώμας μπροστά σου θα είναι.
0: Όχι, ρε παιδί.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα, η αγαπημένη μας Κατερίνα, με τη χημεία. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Τώρα δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, στα social media που θα φανεί η δοκιμασία που θα υποστεί η Αθηνά μας, η οποία άρχισε να κάνει ερωτήσεις, αν υπάρχει μετά αντεμακιγιάζ, αν θα χρησιμοποιήσει. Λέω πόσα είναι τα καλλυντικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Όλα θα τα χρησιμοποιήσουμε, ναι, και στη φουλ ποσότητα.
1: Τι νομίζεις, δεν ξέρουμε, παιδί μου.
0: Είσαι
1: μην
0: καλά.
1: Ανησυχείς.
2: Επαγγελματικό μακιγιάζ σημαίνει σωστό μακιγιάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω για να ξέρεις.
0: Άκου, εγώ δεν ξέρω. Αλλά εμπιστεύομαι πολύ το Βασίλη και ναι, αυτό θα ανοίξει το δρόμο.
1: Δεν ξέρεις όμως.
2: Σε παρακαλώ,
1: έχει και μία επέκταση, ναι, η δοκιμασία. Αυτό το μακιάζ πρέπει να το κρατήσει μέχρι το βράδυ. Δεν είναι το βεσβήσεις.
2: Τι λες μου, θα μείνω.
1: Τι, αλλιώς τι.
2: Εγώ με βάφουν οι επαγγελματίες οι σωστοί και δεν το κρατάω μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: να σου πω κάτι.
0: Δεν έχει πανηγύρι να πας μετά.
1: Θα πας έτσι. Πας έτσι, λοιπόν.
0: Τώρα... κύριοι, παρακαλώ, ενδιαφέρονται και πολύ χρήσιμα πράγματα από τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για τα ναυάγια μας.
1: Βεβαίως. Μια στιγμή λοιπόν ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε? Έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα αξιόπιστα. Ακόμα μέσα και σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση. Σπίτι και στο σπίτι και στο γραφείο. Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, όλες οι πληροφορίες στο vodafone.gr.
0: Αμακιγιάρης στην Αθηνά.
2: Ναι, κάθε, εγώ θα σας πω ότι κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπικ λοιπόν είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Μπικ. Συμμετέχει στο μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Οπότε κράτησε την αποδειξή σου. Μπες στο bigbacktoschool.gr και ανέβασε έτη για να δηλώσει συμμετοχή. Big. Γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Και γράψε μας και μηνύματα 6937-949-941 στο Viber για το, την πιο άθλια δικαιολογία που έχουν χρησιμοποιήσει για να σε χωρίσουν. Και έχω και φοβερή είδηση για τον Τσιτσιπά.
2: Ο Στέφανο, τι?
0: Ο Στέφανο.
3: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύγχυ student exclusive offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Σύγχυ Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφεντική.

0: Σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
13: δι κουαλίτα.
14: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Έχουν έρθει τα καλλιντικά. Θέλω κι εσείς. Έχουν έρθει τα ωραία τα καλλιντικά. Έχουν έρθει οι μπογιές. Έχουν έρθει οι μάσκαρες. Τα μολύβια. Τα ρούς. Τα κραγιόν. Θα σε κάνω εγώ.
16: Κουκλίτσα.
15: Τέτοιο νηφικό μακιγιάζ.
16: Κουκλίτσα.
17: Α, και νηφικό θα μου
15: πει. Ναι, νηφικό. Νηφικό.
16: Νηφικό.
15: Λοιπόν, θέλω κι εσείς. Έτσι, μπράβο.
13: Αχ, τι με βρήκε!
15: Και νύφηκε κουμπάρα θα σε βάψω, μαζί. Διπλό θα το κάνω. Λοιπόν, θέλω, αν σας αρέσουν αυτά, να σκαρφίζεστε κι εσείς έτσι ιδιαίτερα... δεν θέλω να πω εξευτελιστικές, ζόρικες δοκιμασίες για τους συνεργάτες μου τις Παρασκευές. Οπότε 6937-949-949 στο Viber. Αυτό θα γίνεται τις Παρασκευές. Το Σάββατο, κάθε Σάββατο, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα προϊόν αγαπημένο στο Μασούτι θα είναι σε σπασμένη τιμή. Όχι σε τιμή που σπάστηκε, δηλαδή τσαντισμένη, σπασμένη, δηλαδή υπεροικονομική. Ούτως ή άλλως είναι οικονομικές τιμές του Μασούτη. Μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
13: Και έχει χαρά.
15: Εγώ χαρά πολύ.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Αγαπημένοι φίλοι οδηγοί, στην παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Δέλτα Φαλήρου έχει μποτιλιάρισμα και από την αντίθετη πλευρά πάλι από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη στροφή του Φλίσβου έχει καθυστερήσεις για να φτάσετε. Αν ανεβαίνετε το ποτάμι και περάσετε τα κτέλ, να ξέρετε ότι θα μποτιλιαριστείτε μέχρι την έξοδο της Αχαρνών και το κέντρο είναι προβληματικό. Επίσης η άνοδος της Πειραιός από τον Γκάζι και πάνω. Υπομονίτσα.
15: Ο καιρός σήμερα.
13: Έλα γερό, είμαι μέσα στο ταξί. Είμαι μέσα, τι αμφιβολία να έχεις, όπως το λέω. Έχω πάρει κούρσα.
15: Δες με από τον καθρέφτη.
13: Ναι, κοίτα με. Λοιπόν, έχω πάρει κούρσα εδώ πέρα έναν κύριο, ο οποίος λέει θέλει να πάει Αχαρνών. Αλλά, τι λες?
18: Πρέπει να ενημερώνουμε το κέντρο.
13: Γι' αυτό σε πήρε, για να σε ενημερώσω. Καλά, ρε, είσαι με τα καλά σου, ρε, σε πήραξε ζέστη, ρε.
15: Συνάδελφε.
13: 30 βαθμούς λέει θα φτάσει θερμοκρασία σήμερα. Θα έχει λίγο αμποφόρ, δεν θα βάλουμε ζακέτα, θα έχει μια ζεστούλα.
17: Ναι.
13: Και έχει ανησυχήσει, λέει ο κύριος, να τον πάμε γρήγορα, αν θα έχει κλιματιστικό. Του το απαντήσω.
15: Ρε, πώς έκατσε.
13: Να δώσω φιλιά στον Ιγνάτη τον γαμπρό μου, ο οποίος είναι ταξιτζής, δουλεύει στο ταξί τώρα, πάει στο αεροδρόμιο
15: και σε όλους τους αγαπημένους μας.

0: έχουν βγάλει την μεγάλη του μακιγιάζ σχολή με τον Βασίλη Φορτούνη. Κοίταξε να δεις τώρα, έχει ξενερώσει η Αθηνά. Δεν ξέρω γιατί. Για τη δοκιμασία ή επειδή έχασε. Άρα έχουμε εδώ ένα διαμαντάκι, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί
1: αγωνία
0: να διαχειριστεί. Όχι, δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα.
1: Κοίταξε
0: δεν
1: να δεις.
0: Μπορεί να χωνέψει.
2: Εγώ δεν μπορώ να
1: ωραία
2: διαχειριστώ την ήττα. Εγώ είμαι τζου.
1: Ωραία,
2: φίλε, ζω με την ήττα. Πολλές φορές.
0: Είναι φίλη.
1: Παλιότερα, όχι τελευταία. Τελευταία δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε πολύ καλά. Επίσης, να σου πω κάτι. Έχεις καμβά εσύ τώρα για να σε βάψουμε. Έχεις μεγάλο εδώ πέρα βλέφαρο, ωραία, ωραία χείλη. Μην ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε.
0: Το ποντιακό το μέτωπο.
2: Ναι. Και τη μύτη την ποντιακή. Έχω και την προσοχή σας εκεί.
1: Τι θα βάψουμε και τη μύτη.
0: Θα βάψουμε και τη μύτη. Καθαρό το όμως μέτωπο. Ένα χειροκρότημα στη φίλη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το μέτωπο καθαρό.
2: Αυτό το έχω.
0: Τίποτα.
2: Αυτό το έχω.
0: Λοιπόν, να πούμε, επειδή έχουμε εκκρεμότητα, μια που είπαμε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα, πήγα να το πασάρω στον εαυτό μου, δεν τα κατάφερα. Το λέω χήμα, ότι για τον Στέφανο Τσιτσιπά η είδηση είναι ότι τα σκυλιά του ξαναδάγκωσαν κόσμο.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, βέβαια το πήρε πάνω τη, λέει η θεία του. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Την πρώτη φορά το είχε πάρει πάνω του ο πατέρα του. Τα φέρε σκυλιά τώρα, γιατί θα κουνούν τον κόσμο.
2: Ποιο ξέρει τώρα
0: τι ναι, δεν είναι. Επειδή εμεί που έχουμε, έχω τώρα για να μην φάνω τώρα κολλημένο φιλόζωο, έχει σχέση το πώ μεγαλώνουμε τα ζώα.
2: Ναι,
0: δεν, τα κανένα ζώο δεν ξεκινά να δαγκώνει. Το ξέρετε κι όσοι.
1: Επίσης δεν μπορείς να το συγκρατήσεις, δεν φοράει φήμωτρο αφού το έχει ξανακάνει.
0: Και τι κάνουν, κάνουν μαντραπίδα και δαγκώνουν τον κόσμο. Εδώ λέει και η ίδια του η θεία που πήγε να προστατεύσει τον άνθρωπο που του επιτέθηκε. Την έτσι.
1: Την τραυμάτισε κι αυτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα γιατί το είχαμε αφήσει και μόνο το
2: δεύτερο. Να είναι καλά που του δάγκωσαν.
0: Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά και τα σκυλιά όμω. Να μην αυτό. Λοιπόν. Όχι, δεν είχε 6:37. Είναι η ώρα. Λοιπόν, να δώσω, παρακαλώ, να γίνει η απονομή.
1: Ναι.
0: Του δεύτερου κατά
1: έβαλα
0: σειρά Ούγκα Challenge στον δικαιωματικά πρωταθλητή.
1: Βεβαίως.
0: Βασίλη Φορτούνη.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Το αφιερώνεις κάπου. Το αφιερώνεις κάπου.
2: Πάρε τη ματσόλα σου τώρα.
1: Το αφιερώνω στη μαμά μου που μας ακούει από τα Γιάννενα. Μαμά, τα κατάφερα.
0: Να είστε καλά, κυρία Λόλα. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, ερώτηση. Εσύ την τζέκαρε στη ματσόλα που είπε γιατί θέλει για του λόγου.
2: Τζέκαρα, είναι το σφυρί που έχει πάνω καουτσού.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, να χαιρετήσουμε λέω εγώ. Όχι, να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε
0: και τις αντιδράσεις και κάποια στιγμή θα
1: χαιρετήσουμε. Θέλετε εσείς να ξεκινήσετε, κύριο Καρέζο.
0: Μάλιστα,
1: για να το έχουμε και live εδώ πέρα,
2: καλά,
1: να ξέρετε
2: καλά,
1: λίγο την περιγραφή να σας κάνω.
2: Βγάζω ακουστικά για να με βάψετε. Θα βαφτούμε.
1: Καλά, μωρέ και εσύ. Περίμενε.
0: Θέλεις να ξεκινήσω από πρόσωπο ή στόμα? Γιατί εγώ μάτια δεν ακουμπάω, φοβάμαι.
2: Αχ, αγάπη μου γλυκιά, ακού τώρα. Το μακιγιάζ
0: έχουμε...
2: ξεκινάει με μια σειρά. Ξεκινάς με το make-up.
1: Με το primer.
2: Make-up, concealer και μετά θα σου πω τι θα κάνεις.
0: Primer θα πάω τώρα στον Ορδίνο. Θέλω να σου ρωτήσω.
1: Όχι αυτό.
0: Τι θες?
1: Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο αυτό, την ενεργατική.
0: Τη βάση.
1: Δεν είναι.
2: Τόσα χρόνια κάνεις τηλεόραση. Τη σειρά δεν την έχεις μάθει που βάφε το κόσμο.
0: Ξέρεις τι, εμπιστεύομαι απόλυτα. Αλήθεια και δεν ασχολούμαι καθόλου. Ο Σάκης που είναι επαγγελματίας χρόνων και έχει. Και έχει και την πιο λαμπερή εικόνα, να το πούμε αυτό. Έχει πάντα άποψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευγενικός με τους συνεργάτες. Και πολλές φορές τον είχα.
1: Για το βάψιμο.
0: Παίρνει και το κάνει μόνος του.
2: Ορίστε.
0: Ή βοηθάει, γιατί ξέρει.
1: Το έχεις κάνει εσύ αυτό ποτέ?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ωραία, ευκαιρία να το κάνεις τώρα στην Αθηνά.
0: Λοιπόν.
2: Πιάστε τα χαρτιά από εκεί πέρα να βάλουμε εδώ να προστατευτεί η μπλουζίτσα.
0: Τι βάζουμε πρώτα αυτό?
1: Αυτό που κρατάς, πάλι αυτό. Αυτό είναι.
2: Τι είναι αυτό, λέει?
1: Το make-up.
2: Make-up είναι αυτό. Ω, καλά θα πάει.
1: Foundation, πώς το λένε?
2: Είναι στις αποχρώσεις μου ή θα με κάνετε φάντασμα?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, το χέρι το βάζω αυτό.
2: Περίμενε. Τι λες, παιδί μου, με βάφτε τα χέρια σου, κάρι.
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι θα υπάρξει.
0: Με τα χέρια μου τα γυμνά.
2: Πάρε σπάτουλα.
0: Λοιπόν, δεν να
1: κοιτάξτε να δείτε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Ο Ουγγαρέζο ξεκινάει να βάφει την αφαλίδου.
0: Όχι.
2: Τα νέα μου θα τα μάθετε. Σύντομα.
1: Θα τα δείτε online. Βάλτε
2: εσύ.
0: Βάλτε. Βάλτε. Βαλέρια.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
6: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
5: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
8: Χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο.
8: Safe Nights από τη Μέγα. Για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3

0: Ένωσε η ζεύρα!
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: ρυθμός 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
3: Ρυθμός 949.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
4: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
3: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next

0: House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κι αν η

0: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
0: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Κούκλες που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
6: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
4: Ρυθμός 949.

Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, η ημερομηνία μας είναι 18 Σεπτεμβρίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας για πρώτη φορά, ετοιμαστείτε για ένα 2 ώρο γεμάτο trends και viral θέματα και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Σήμερα, παιδιά, ένα είναι το viral topic, η μέρα θετικής ενέργειας, όπου έρχεται στην Αθήνα και θα δούμε μεγάλους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν επί σκηνής. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε από Θοδωρή Φέρη και Σάκη Ρουβά μέχρι Ελένη Φουρέιρα και πολλούς καλλιτέχνες ακόμα, παιδιά. Νομίζω θα γίνει χαμούλης. Μείνετε στην παρέα μας λοιπόν. Τη Δευτέρα θα έχω και αποκλειστικά θεματάκια, μιας και θα είμαι εκεί πέρα. Και φυσικά, δυναμώστε την ένταση για τις επιτυχίες που έρχονται. Έλα.

επιτυχίες και viral θέματα μου θέλετε και είναι λογικό. Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν λοιπόν τρένταρε στα social media αυτές τις μέρες, καθώς κάνει το πιο πετυχημένο γάβγισμα Chihuahua. Πολύ καλά καταλάβατε. Έγινε αυτό, παιδιά, τηλεοπτικά. Γίναμε viral στα social media στη συνέχεια από τη συνέντευξη που κάναμε στο Talk to Mad. Και αυτό το κορίτσι για ακόμα μια φορά είναι στα trends. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Ο Σάκης Ρουβάς έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία πριν δύο μέρες στη Λάρνακα και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και το βίντεο του κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ξεκίνησε από το 1991 που γνωρίστηκαν και έφτασαν στη σχέση που είχαν μέχρι και σήμερα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, σίγουρα μετά από αυτό νομίζω θα σου εμφανιστεί στο FY. Άλλωστε, παιδιά, έχω αρχίσει να καταλαβαίνω το ότι όντως μας παρακολουθεί το chat και φυσικά το AI. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνουμε στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Trends και άλλα πολλά λοιπόν θα δούμε στην επόμενη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά τις καλύτερες συναυλίες που έρχονται το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο αφού περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί προκειμένου να κάνουμε την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά εγώ επιστρέφω με τα trends αυτής της εβδομάδας που ξεχώρισα.

Ιουλία Καλυμάνη τρεντάρει αυτές τις μέρες με τη φανταστική κίνηση που έκανε στη συναυλία της στο Κατράκιο με ένα περιστέρι που ελευθερώθηκε από ένα μικρό κοριτσάκι προς τιμήν του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά φυσικά και ολόκληρη τη συναυλία, αλλά φυσικά και η full hot φωτογραφία της με την Τζόζεφιν που ανεβάσανε, καθώς οι δύο γυναίκες θα συνεργαστούν φέτος στο Tokyo Theater και φαίνεται ότι μία σαπορτάρει την άλλη. Η Τζόζεφιν βρέθηκε στη συναυλία της και ήταν κάτι που μας άρεσε και φυσικά και το φωτογραφικό υλικό που είδαμε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

τρεντάρει αυτές τις μέρες φυσικά όλη η δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και δικαίως με τις ώρες μικρές να παίζουν on repeat στο αυτί μας. Ένα τραγούδι νομίζω που αξίζει να ακούγεται non-stop στα ραδιόφωνα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ακούμε επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη αυτές τις μέρες όπως και ακούγαμε και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

Λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε εδώ πέρα για να σας πούμε το ότι όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε φουλ συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και εγώ προσωπικά, παιδιά, κάπως λίγο αδειμονώ για το αφιέρωμα που θα γίνει στο Μίκη Θεοδωράκη, όπου ο βασικός ερμηνευτής θα είναι ο Θοδωρής Φέρης, αλλά και φυσικά ο Άγγελος Θεοδωράκης μαζί με την Κλαυδία και την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη. Ανυπομονώ, παιδιά, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ελπίζω να μην τους κάνει βροχή όπως έκανε στο Γιάννη Κότσιρα, παιδιά, αυτές τις μέρες που στεναχωρέθηκα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας και παρόλα αυτά Γιάννης Κότσιρας τρένταρε στα social media με το γεγονός ότι αναβλήθηκε η συναυλία του, αλλά ο κόσμος έμεινε εκεί με τις ομπρέλες του.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ίδια ώρα. Να περάσετε όμορφα, παιδιά, και να χαμογελάτε, όπως λέει και η φίλη μου η Ανθή Βούλγαρη. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top, σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.

Καλώς τους και τι μου κάνετε. Ένα τελικούς κουσί είναι εδώ. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος και σήμερα σόλο. Και σήμερα θα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα αρχίσω να το συνηθίσω στο τέλος. Δεν ξέρω, θέλω να νιώσω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Θέλω να νιώσω ότι. Ρε παιδί μου, είμαστε καλά τα δυο μας που λέμε. Να περνάμε τον καιρό μας που λέμε. Λοιπόν, ένα τελικός κουζίν εδώ. Φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψει η Ηλένια. Ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη. Ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης και σε μία εβδομάδα στο Ποσειδόνιο. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Λοιπόν, ολοκαίνουργιος Ηλίας Βρετός έχει κυκλοφορήσει πρόστιμο. Πάμε να τα ακούσουμε και έρχομαι να σου πω πολλά.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Παιδιά, υποφέρω με το δόντι μου. Υποφέρω με το δόντι μου. Δεν ξέρω αν εσείς το ζείτε αυτό. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα δόντια μου. Δεν έχω καλή ποιότητα δοντιών. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να τα βουρτσίζω, όσο και να τα προσέχω, πάντα συμβαίνει κάτι. Θέλει στρες, θες στεναχώρια, θες. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή τη στιγμή ή τι από όλα αυτά ευθύνεται περισσότερο. Εγώ υποφέρω. Και μόνο, δηλαδή, αναγκάζομαι και παίρνω παυσίπονα και δυνατά παυσίπονα μέχρι να πάω στο γιατρό, γιατί πρέπει να βρω και ένα κενό να μπορέσω να πάω να σωθώ. Καταλαβαίνεις. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης έχει ολοκληρώνει τον κύκλο της περιοδίας του 2 Οκτώβρη με μια ολοκένουργια, με μια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν και πολύ κοντά, συνεργαζόντουσαν και πάρα πολύ στενά. Οπότε καταλαβαίνεις, ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τα πράγματα.

που σκούσουνε στην παρέα σου και σου έχω και πολύ, πολύ ωραία νέα και πολύ ωραία θέματα. Το νέο τρέιλερ λοιπόν του Lupin δίνει μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του Omar Sy με τον Assassin να βρίσκεται στο στόχαστρο. Μιλάμε για τον Diop, μιλάμε για αυτή την πολύ ωραία γαλλική σειρά η οποία επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix. Οπότε εγώ 23 έχω κλείσει τα κάτω. Έτσι, θα είναι και μία μέρα μετά το Royal Albert Hall του Κωνσταντίνου Αργυρού. Όλα τακτοποιημένα. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ελένη Φουρέα, Jackie O. Εν τω μεταξύ, είμαι και σε μία. Πώς να το πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελένη Φουρέα το χειμώνα. Αν θα είναι στο Λόχαν. Αν θα είναι κάπου αλλού. Αν θα. Ξέρετε κάτι εσείς. Μήπως να στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τι σημαίνει και πώς. Daily Throwback, να ξέρετε, δεν θα έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη από τα πιο παλιά. Να θυμηθούμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

Απόν Καντάδα, Daily Couscous εδώ συντονισμένος. Παρασκευή λοιπόν 18 του Σεπτέμβρη. Πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, πότε είναι σαν να μην έχουμε κάνει διακοπές. Δεν ξέρω τι θα πω και δεν ξέρω και αυτή η κατάσταση που θα πάει, να ξέρεις. Δηλαδή δεν... κάθε πέρσι και καλύτερα έχουμε καταντήσει. Δηλαδή είναι αυτό που λες, να κερδίσω ρε παιδί μου το Joker, να κερδίσω το Euro Jackpot, να κερδίσω ένα λαχείο, να κερδίσω κάτι, να σωθώ. Και θα μου πεις, θα κάθεις όλη μέρα. Δεν θα κάθομαι όλη μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα κάνω ό,τι απλά μου αρέσει.

Τόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
5: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.
6: Daily Couscous.

Καλώς τους, καλώς τους και τι μου κάνετε. Ένα τελικός κουσίν εδώ, είμαι ο Παναγιώτης Σίμος και σήμερα σόλο. Και σήμερα θα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα αρχίσω να το συνηθίσω στο τέλος. Δεν ξέρω, θέλω να νιώσω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Θέλω να νιώσω ότι, ρε παιδί μου, είμαστε καλά τα δυο μας που λέμε. Να περνάμε τον καιρό μας που λέμε. Λοιπόν, ένα τελικός κουζίν εδώ. Φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να επιστρέψει η Ελένια. Ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη. Ξεκινάει ο Θοδωρής Φέρης και σε μία εβδομάδα στο Ποσειδόνιο. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Λοιπόν, ολοκαίνουργιος Ηλίας Βρετός έχει κυκλοφορήσει πρόστιμο. Πάμε να τα ακούσουμε και έρχομαι να σου πω πολλά.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Παιδιά, υποφέρω με το δόντι μου. Υποφέρω με το δόντι μου. Δεν ξέρω αν εσείς το ζείτε αυτό. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα δόντια μου. Δεν έχω καλή ποιότητα δοντιών. Και η αλήθεια είναι ότι όσο και να τα βουρτσίζω, όσο και να τα προσέχω, πάντα συμβαίνει κάτι. Θέλει στρες, θες στεναχώρια, θες. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτή τη στιγμή ή τι από όλα αυτά ευθύνεται περισσότερο. Εγώ υποφέρω. Και μόνο, δηλαδή, αναγκάζομαι και παίρνω παυσίπονα και δυνατά παυσίπονα μέχρι να πάω στο γιατρό, γιατί πρέπει να βρω και ένα κενό να μπορέσω να πάω να σωθώ. Καταλαβαίνεις. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης έχει ολοκληρώνει τον κύκλο της περιοδίας του 2 Οκτώβρη με μια ολοκένουργια, με μια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν και πολύ κοντά, συνεργαζόντουσαν και πάρα πολύ στενά. Οπότε καταλαβαίνεις, ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τα πράγματα.

Κουσκούς είναι στην παρέα σου και σου έχω και πολύ ωραία νέα και πολύ ωραία θέματα. Το νέο τρέιλερ λοιπόν του Lupin δίνει μια πρώτη γεύση την επιστροφή του Omar Sy με τον Assassin να βρίσκεται στο στόχαστρο. Μιλάμε για τον Diop, μιλάμε για αυτή την πολύ ωραία γαλλική σειρά η οποία επιστρέφει για τέταρτη σεζόν στις 23 Οκτωβρίου στο Netflix. Οπότε εγώ 23 έχω κλείσει την πλακά. Έτσι, θα είναι και μία μέρα μετά το Royal Albert Hall του Κωνσταντίνου Αργυρού. Όλα τακτοποιημένα. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης.

Ελένη Φουρέα, Jackie O. Εν τω μεταξύ, είμαι και σε μία. Πώς να το πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ελένη Φουρέα το χειμώνα. Αν θα είναι στο Λόχα. Αν θα είναι κάπου αλλού. Αν θα. Ξέρετε κάτι εσείς. Μήπως να στείλετε ένα μήνυμα να δούμε τι σημαίνει και πώς. Daily Throwback, να ξέρετε, δεν θα έχουμε και σήμερα. Θα έχουμε έτσι ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη από τα πιο παλιά. Να θυμηθούμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

Λοιπόν, Καντάδα, Daily Couscous εδώ συντονισμένος. Παρασκευή λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη. Πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ξεκίνησε ο Σεπτέμβρης, πότε είναι σαν να μην έχουμε κάνει διακοπές. Δεν ξέρω τι θα πω και δεν ξέρω και αυτή η κατάσταση που θα πάει, να ξέρεις. Δηλαδή, κάθε πέρσι και καλύτερα έχουμε καταντήσει. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, να κερδίσω ρε παιδί μου το Joker, να κερδίσω το Euro Jackpot, να κερδίσω ένα λαχείο, να κερδίσω κάτι, να σωθώ. Και θα μου πεις, θα κάθεις όλη μέρα. Δεν θα κάθομαι όλη μέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα κάνω ό,τι απλά μου αρέσει.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

Όσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου. Θέλω πάντα να ξέρω.

0: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
10: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι.
9: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
15: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
16: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
17: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
18: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
19: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
21: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
22: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Κατινάκη Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
24: Πάμε λίγο με τρέλα. Θέλω τρέλα, όπως είπα και πριν. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και δύο ώρες ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, να με χορτάσεις και βοήθειά σου. Με μια ζέστη σήμερα διανόητη, θερμοκρασίες έρημου Σαχάρα ή αλλιώς και μπάρμπεκιου. Το μεσημέρι, παιδιά, έλειωσε όπως είπα και πριν. Ήμουν στο ταξί και σιγά σιγά σιγοψινόμουν ως σαν τον Μπριάμ. Ωστόσο το βραδάκι θα δροσίσει, οπότε Παναγιά μου και Χριστέ μου θα ζήσουμε, θα μείνει μισό ρουθούνι και μέχρι και τις 8 βέβαια έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και ωραία. Επίσης, τα φιλιά μου στην Εμμανουέλα που έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, αλλά δεν με αφήνουν εδώ να ησυχάσω στο ρυθμό 949, γιατί μου έχουν βάλει κάτι έξτρα που πρέπει να ακουστεί και είναι το πέμπτο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το πατήσω εγώ τώρα και το πατάω. Δεν θα φοβηθώ. Πάμε.
25: Γιάννη.
24: Όχ.
25: Έμαθα πως κάνεις καινούργια εκπομπή.
24: Α.
25: Έρχομαι να βάλω πλάτη.
24: Έρχεσαι να βάλεις πλάτη. Μη μου πει. Ε, όχι! Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι! Θα τρελαθώ!
25: Πες αλήθεια.
24: Πες.

0: Ράγισα, παιδιά! Ράγισα! Στέλλα, καλή είναι εδώ! Θα τρελαθώ! Σ' αγαπάω βαθιά, να ξέρεις. Σ' αγαπάω, σ' ακούω όλη μέρα.
1: Νύχτα, τη νύχτα μ' ακούσει μόνο τη μέρα.
0: Τη νύχτα κυρίως και με καλή παρέα και στη διαπασόν, μη σου πω. Να ξέρεις, έχω ακούσει και με παρέα τέτοια. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία ώρα σε ρί. Αυτό πρέπει να πει τέλος πια. Δεν ξέρω, Κώστα, καλή ποτέ στη ζωή μου.
1: Ξαφανίστηκε.
0: Έχασες έναν φαν, αλλά έχεις κερδίσει εμένα αιωνίως. Λοιπόν. Παιδιά, έχω και εδώ πέρα και τις καλέτες, τέτοια οργάνωση. Λοιπόν, ο απρόσμενος επισκέπτης ήταν η Στέλλα Καλή και χειροκροτώ, όλη χειροκρότημα θέλω. Πραγματικά έχω πουληθεί από τη χαρά μου, να ξέρεις.
1: Φαίνεσαι. Πες μου αλήθεια, υποψιάστηκες ότι θα έρθω?
0: Λοιπόν, μου είχαν πει άλλα τελείως πράγματα. Μου είχαν πει κάτι για καλομήρα, είχαν μαντέψει εδώ, κάτι τελείως άσχετα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Καλά, τώρα με το άκουσα το πλάτη, λέω έχει γούστο. Έχει, για τρία δεύτερα δηλαδή έκανα μαντεψιά. Λοιπόν, θέλω να μου.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και να πω καλορίζικο, καλή αρχή.
0: Μακάρι Παναγία μου, σε γουρλού.
1: Είμαι γουρλού, μπήκα με το δεξί. Είμαι σίγουρα γουρλού.
0: Είδα το τσεκάρι, δεν έχει με το δεξί. Εντάξει, λέει αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά να σου πω, θα κάνω ένα μονόλογο τώρα λίγο τη θαυμασμού.
1: Νομίζω όλη η συνέντευξη θα είναι μονόλογο. Γιάννη μου, πες μου.
0: Τι τραγούδια είναι αυτά. Πραγματικά θέλω να σου πω επίσης και ένα mini story. Εγώ κάποτε έκανα και κάτι εμφανίσεις στον Γκάζι, έκανα show, drag. Να ξέρεις ότι σίγουρα μία φορά το μήνα ή δύο κάναμε σένα. Κάναμε την πλάτη, κάναμε το του ρίχνο άκυρο.
1: Γιατί δεν ήρθα.
0: Γιατί δεν ήρθες.
1: Γιατί δεν το ήξερα.
0: Βέβαια ήταν και 1821 τότε.
1: Με έχουμε... κόκκινο φόρεμα, πλάτη έξω και τα λοιπά. Ψεύτικο μαλλί.
0: Όλα έξω ήταν τότε. Άστα τώρα μην τα ρωτάς. Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε πρώτα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ξεκινάς στο Ποσειδόνιο, βλέπω στις 25 του μήνα και καλή επιτυχία. Θα κάνω και ένα ξεμάτιασμα στα όριστα Γρεβουνά με το Θοδωρή Φέρι. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό.
1: Τι να πω, αν ξεκινήσω να μιλάω για τον Θοδωρή, θα τελειώσω. Τον λατρεύω, είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στα πράγματα εν μία νυχτή. Δηλαδή, θα τον ευγνωμονώ για πάντα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και να σου πω κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις comeback. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και φαίνεται και νομίζω θα πας ακόμη πιο φόρτσα τώρα.
1: Αισθάνομαι ότι τώρα ξεκινάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί είσαι και μόλις 22 ετών, Στέλλα μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο άνθρωπο
1: είναι πολύ όριμη, γι' αυτό. Πάρα πολύ όριμη. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω τι θέλω. Είμαι πολύ χαλαρή. Δεν έχω αυτό το άγχος που είχα παλιά. Ανυπομονώ, έχω μεγάλη λαχτάρα και χαρά.
0: Και φωνάρα επίσης θα προσθέσω εγώ,
1: πολύ,
0: που μένει αναλύωτη και θα είναι για πάντα αυτή η φωνάρα. Και βλέπω ότι αυτή η φωνάρα θα ερμηνεύσει και νέα τραγουδάρα. Είναι όλα άρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις, Γιάννη.
0: Δεν παλεύεται, βλέπω εδώ.
1: Ανυπομονώ να τα ακούσεις.
0: Δεν παλεύεται, φαντάζομαι, είναι ερωτικό καψουρικό. Είναι ένα γενικό,
1: ναι,
0: δεν παλεύεται η ζωή πια, δεν αντέχω.
1: Αλλά έχει και μια σοβαρή επιθετικότητα.
0: Σοβαρή επιθετικότητα.
1: Γιατί εγώ όταν στεναχωριέμαι κάπως θυμώνω.
0: Αυτά
1: τα δύο πάνε μαζί.
0: Εγώ ξαφανίζομαι, να ξέρεις, άμα θυμώνω.
1: Ναι.
0: Εγώ τιμωρώ μέσω της απουσίας. Και δεν παλεύομαι εγώ μετά.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσεις στα πατώματα να παρακαλέσεις ποτέ.
0: Εγώ.
1: Θα θυμώσεις τα
0: λεφτά. Λιοντάρι, μοροσκόπο, σκορπιό να παρακαλέσω. Ούτε νεκρός. Τι ζώδιο είσαι, Στέλλα?
1: Δίδυμος με Παρθένο.
0: Α, είσαι και λίγο. Υπάρχει μια ζούρλα, υπάρχει κάτι να ισορροπεί, κάτι να φέρει ένα μπαλάτσο.
1: Νομίζω Παρθένος πιο πολύ. Αλλά δεν παλεύεται και φανταστικός. Λευτέρης Κιντάτος, τύχη μουσική.
0: Και πότε κυκλοφορεί, επιτρέπετε να πούμε?
1: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
0: Ίδια μέρα με την πρεμιέρα.
1: Ίδια μέρα και το κλιπ την ίδια μέρα.
0: Θα γίνει χαμός, παιδιά. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, γιατί έχω πάθει εγώ τα σοκ μου. Να σε ακούσουμε, Το αγαπώ, το λατρεύω και αυτό.
1: Δεν είμαστε υπεύθυνοι,
0: λοιπόν,
1: για ό,τι μας συμβαίνει, Γιάννη, πες μου.
0: Αυτό λέω κάθε φορά που παίζει. Λέω τα σοφά λόγια της Στέλλας Καλή, γιατί υπεύθυνος δεν είναι το άλλο. Ούτε το γαϊδούρι το άλλο που σου φέρθηκε έτσι και σε κεράτωσε. Γιατί τα σήματα στα είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ έθελε ότι φλούσεις και είσαι υπεύθυνος. Τα σοφά τα λόγια. Και θα σου πω κάτι off-air για το τραγούδι αυτό. Φύγαμε να την απολαύσουμε και σε λίγο πάλι Στέλλα Καλή μαζί μας.
1: Υπεύθυνος!

0: πολύ πιο καλά από σένα, θα προσθέσω εγώ, έτσι. Γιατί λιγάκι πιο καλά, βρε Στέλλα μου.
1: Καλά να είμαστε όλοι, ρε Γιάννη. Μετά από χρόνια αυτό δεν λες.
0: Να είναι καλά Κυπρών, αλλά εμείς να είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Λίγο καλύτερα. Λίγο.
0: Να
1: λίγο,
0: τρώνε
1: λίγο
0: τη σκόνη μας. Και σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, γιατί δεν τραγούδισα, συνήθως κάθε φορά που παίζει Στέλλα Καλή, γκαριδογκαρίζω. Είναι η Στέλλα Καλή εδώ και κάπως το σεβάστηκα. Υπήρχε ένας μικρός σεβασμός και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Να πούμε άλλη μια φορά ότι ξεκινάς το Ποσειδόνιο 25 του μήνα και νέο τραγούδι Δεν Παλεύεται. Θα τα κάψουμε όλα, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι. Να έχουμε ένα καυτό χειμώνα και μακάρι.
0: Ο χειμώνας θα παλεύεται και να μην την παλεύουν όσοι πικράνε την ψυχούλα μας, θα πω εγώ. Φιλόσοφος πια Γιάννης Κατινάκης και λίγο μαγιώρης. Μια τεστοστερόνη την έκρυβα στη σερβάντα. Λοιπόν, θες να παίξουμε?
1: Βεβαίως.
0: Εδώ μου τα έχουν γράψει και στα αγγλικά, που εγώ να ξέρεις είμαι χαομπουγιούμου με τα αγγλικά. Ο τίτλος εννοώ λέει get to know me. Μάλλον να σε μάθουμε καλύτερα είναι
1: εμένα
0: αυτό. Εσένα, έχει πια εμένα, με ξέρουν εδώ πέρα πια. Τα έχω πει όλα.
1: Αγχώθηκα.
0: Άντε καλέ, απλά είναι, τα έχω δει εγώ. 10 απλές ερωτήσεις, απαντάς γρήγορα, όμορφα, έξυπνα και όπως εσύ θέλεις.
1: Και ειλικρινά.
0: Πάρα πολύ ειλικρινά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
1: Θα πω αλήθεια. Αρνί με πατάτες στο ξυλόφουρνο στην Κύπρο της μαμάς.
0: Αρνί, ε.
1: Αρνί.
0: Βρε Στέλλα, συγγνώμη.
1: Και οι πατάτες έχουν βούτυρο πάνω και παίρνουν και το αρνάκι, έτσι, το ζουμί. Δεν καταλαβαίνεις. Ώρες ατελείωτες ψήνεται.
0: Το αρνί δεν σου μυρίζει λίγο εσένα, ε?
1: Ναι, καθόλου, δεν μου μυρίζει τίποτα.
0: Λίγο η αρνί, λέει, εμένα δεν
1: τίποτα,
0: ξέρω.
1: Τίποτα, φάω κιλά.
0: Γουστάρεις αρνί, πάρα πολύ ωραία. Όταν ήσουν μικρή.
1: Γιατί γελάτε.
0: Γιατί γελάτε εδώ πέρα, παιδιά? Με εμάς γελάτε, είμαστε γελοί, θέλετε να μας πείτε? Λοιπόν, όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
1: Στέλλα Καλή, με έλεγαν Στέλλα Κουλή.
0: Όχι και Στέλλα Κουλή, Στέλλα Καλή, παιδιά, ντροπικές.
1: Χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο και αιτία.
1: Στέλλα Κανή. Κανή είναι το καλάμι. Δεν ξέρω.
0: Και Στέλλα Κανής μετά. Στέλλα Φόξ Τεριέ. Δεν ξέρω που το πήγανε. Στέλλα σκυλή της δίωξης.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε έλεγα Στέλλα Φωνάρα. Θα το πω. Αυτό έπρεπε να είναι.
1: 6-7 χρονών δεν νομίζω ότι.
0: Αυτό από πάντα υπάρχει. Θαρώ. Σαν τραγουδιστής κι εγώ.
1: Στο Λύκειο.
0: Λοιπόν, ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο?
1: Μουσική. Χοροδία.
0: Χοροδία, εννοείται. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις γυρίσεις σπίτι ή μετά τη δουλειά?
1: Μπάνιο.
0: Μπάνιο είναι πάρα. Μπράβο και το εκτιμώ.
1: Ξεβάφομαι, μπάνιο για να μπω.
0: Το μπάνιο χειροκροτώ γιατί πολλά έχουμε δει και πολλά έχουμε μυρίσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς πίνεις τον καφέ σου?
1: Σκέτο με αμυγδαλόγαλα.
0: Αμυγδαλόγαλα?
1: Γάλα αμυγδάλου.
0: Αγάλα αμυγδάλου, τάξη.
1: Ή αμυγδαλόγαλο.
0: Αμυγδαλόγαλο. Αμ' αρέσει αυτή το.
1: Εγώ από την Κύπρο και το λέω λα.
0: Λα και λο, πάρα πολύ ωραία. Όχι, συγγνώμη. Ποιο είναι το guilty pleasure της Στέλλας Καλή?
1: Παγωτό φιστίκι.
0: Φιστίκι,
1: τρελαίνομαι.
0: Έχω λεριώσει τον ξέρω καρπό, πεθαίνω στη μισή ώρα να ξέρεις. Και στο ψάρι. Στα μαλάκια δεν έχω, τα αναστρέφω με χρόνια, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μόνο το ψαρικό που με δυσκολεύει. Πώς θα περιέγραψεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις?
1: Να πω τα καλά ή τα κακά?
0: Αυτά που δεν μας κόβουν στη σουρού.
1: Θα πω αυτά που έχουν έτσι και τα δύο μέσα.
0: Και τα δύο.
1: Αυθόρμητη πολύ. Συνεπής πολύ. Και καλό και κακό. Πολύ ειλικρινής.
0: Ειλικρινή πολλές φορές να ξέρεις. Όταν σπάς αυγά, πάρα πολλοί άνθρωποι σπάζονται και παίρνουν δρόμο μετά γιατί δεν σου αρέσει η αλήθεια. Αλλά ειλικρινείς άνθρωποι, παιδιά, είναι οι άνθρωποι που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Οι γλίστρες μακριά, έχω να πω εγώ και να προσθέσω. Λοιπόν, ποιο είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει? Είναι πολλά, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, δεν θα μείνω στα εξωτερικά, γιατί αυτά τα ακούμε όλες οι γυναίκες λίγο πολύ, όλες όμορφες.
0: Και είναι και επιφανειακό.
1: Νομίζω ο σεβασμός που εισπράττω για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ποιο ήταν το πρώτο celebrity crush σου?
1: Γελάσεις. Καράτε Kid.
0: Καράτε Kid. Ο Μιγιάκη.
1: Ο μικρός.
0: Α, ο μικρός. Μετά και ο Μιγιάκη θα έλεγα εντάξει. Ο άνθρωπος δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Και μόλις πρόδωσα την ηλικία μου. Ο μικρός, τον οποίο τον ερωτεύτηκα παράφορα.
0: Το μικρό.
1: Τα βράδια ξάπλωνα τις 8 το βράδυ, θυμάμαι, για να ονειρεύομαι όλη νύχτα ότι τον παντρεύομαι, ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου.
0: Με την αφέλεια κουρτίνα.
1: Ναι.
0: Όχι, το μαλλιάκουρα.
1: Αυτό ναι, το γλυκούλι, το μικρούλι.
0: Ήθελε μαλλιάκουρα.
1: Δεν λέει δε καράτε που έμαθα στο τέλος.
0: Ναι, αλλά αυτό είχε και μία, θα λέει. Δεν ήταν βασταγερός να πεις, ρε παιδί
1: όχι,
0: μου.
1: Ήμουν μικρούλα, ήμουνα 10-11.
0: Ήταν το αθώο, το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: και τελευταίο, ποια είναι η ιδανική έξοδος για σένα?
1: 8 η ώρα το βράδυ.
0: Κιά μου είσαι.
1: Φαγητό ή κρασί. Συνήθως αποφεύγω το φαγητό. Και να είμαι στο κρεβάτι μου στις 12. Για μένα αυτό είναι ιδανικό. Με καλή παρέα.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ και στην καλή παρέα και στο κρασάκι. Και ούτε εγώ τρώω το βράδυ, να ξέρει, γιατί πρίζω με αδιανότητα. Δεν αφορούν όμως τον κόσμο αυτά. Λοιπόν, φύγαμε να σε απολαύσουμε για ακόμα μία φορά και επιστρέφουμε με δεύτερο παιχνίδι, να ξέρει. Είμαστε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες στο ρυθμό 949. Φύγαμε για αρνούμε λοιπόν.

0: Έτσι κάνω πάντα. Τραγουδάω την τελευταία νοτίτσα και τρομάζουν οι ακροατές. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχω την πιο ωραία καλεσμένη. Έχω τον καλύτερο απρόσμενο επισκέπτη, γιατί είναι μαζί μας η Στέλλα Καλή. Θέλω πάλι χειροκρότημα. Πόσα τραγούδια, πόσες επιτυχίες. Σ' αγαπώ, θα το ξαναπώ. Και συνεχίζω με παιχνίδι δεύτερο, έτσι. Mm-hmm. Για να δω, τα έχουν φτιάξει εδώ πέρα όλα όπως πρέπει.
1: Τα βλέπω και εγώ, να ξέρεις.
0: Τα βλέπεις κι εσύ. Mm. Πειράζει που τα βλέπει. Βαλέρια, ας τα βλέπει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φύγαμε εδώ. Μου το έκανε. Κάναν κολπάκι για να μην βλέπεις τα τραγούδια. Γιατί. Τι είναι το παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα δεν βλέπω.
0: Θα ακούσεις 5 τραγούδια σου και πρέπει να μου τα βάλεις σε μία σειρά από το λιγότερο αγαπημένο στο πιο αγαπημένο. 5 με 1. 5 το χειρότερο, που χειρότερο δεν είναι γιατί είναι υπέροχο σίγουρα, και 1 το πιο αγαπημένο σου.
1: Okay.
0: Το έχουμε. Mm-hmm. Να πατάω τυχαία εγώ τώρα, έτσι, όποιο μου ήρθει. Ή να το πάμε τη σειρά. Αρχίζω από το 1 θα αρχίσω. Για πάμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ακούμε όμως. Τι έκανα καλέ. Κουλό έκανα εγώ. Ερκοντίσιο να πατήσω. τι μου λένε ρε παιδιά. Πάτε ερκοντίσιο μου είπε. Ακούς εσύ κάτι. Γιατί θα μου λένε εμένα δεν καταλαβαίνεις μετά. Τι πρέπει να κάνω καλέ. Audition μου έλεγα να πατήσω.
1: Λέω, τι δεν ξέρεις αγγλικά δε φταίς.
0: Ναι, πατήστε και ένα air condition ωστόσο πέρα από το audition, γιατί το έχουμε σκάσει. Λοιπόν, φύγαμε για το πρώτο.

0: Τρία.
1: Ήσουν σίγουρη από την αρχή με το που το άκουσες.
0: Ναι, γιατί έκανα στο μυαλό μου την πρώτη πεντάδα, ένα πλάνο, οπότε ναι.
1: Και νομίζω κάπου εκεί θα το βάζα κι εγώ. Ή τρία.
0: Ταιριάζουν.
1: Κάτσε να δω και τα επόμενα, γιατί ούτε εγώ τα ξέρω. Φύγαμε για δεύτερο.

0: 5.
1: 5! Δεν το δέχομαι εγώ αυτό, παιδιά. Θα γίνει μαναφούκι, δεν το δέχομαι.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ σε κάποιον, οπότε δεν έχω πολύ ταυτιστεί.
1: Δεν θα έλεγες σου ρίχνω άκυρο?
0: Όχι, αυτή την ατάκα δεν θα την έλεγα. Θα την τραγουδούσα, αλλά δεν την έλεγα.
1: Εντάξει, εγώ το δικό μου 3 είναι αυτό θα πω.
0: Α, ναι.
1: Δεν με ρώτησε κανείς, θα τα λέω και εγώ, δεν πειράζει. Δική μου ρε, θα τα λέω και μόνος μου. Φύγαμε για το 3ο.

0: έχουμε Γιάννη Πάριο εδώ. Πρέπει να μπει λίγο ψηλά.
1: Γιάννη μου, αυτό θα το βάλω ένα.
0: Μπαίνει ένα.
1: Θα μπει ένα. Γιατί έτσι βγήκα στη δισκογραφία. Ο Γιάννης άκουσε ένα CD μου που το είχε πάει ο Φίβος στην Πάρο και λέει θα το βοηθήσω αυτό το κορίτσι. Οπότε δεν μπορώ παρά να μην είμαι ευγνώμων και να το έχω αυτό νούμερο ένα. Είναι τεράστια η τιμή.
0: Και είναι και μια συνεργασία που είναι παρακαταθήκη.
1: Και ας μην ακούστηκε πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά η μάνα μου χάρηκε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Το δέχομαι, τη δέχομαι την πρωτιά αυτή και είναι δικαίως πρώτο πρωτιά. Τραγούδι. Πάμε για τέταρτο. Έχουν μείνει θέσεις 4 και 2.
1: Mm-hmm.
0: Φύγαμε λοιπόν να ακούσουμε.

0: αγάπη ή απάτη.
1: Αγάπη.
0: Ναι, μετά όμως είναι η απάτη. Εδώ δεν ξέρω τι είχαν βάλει τα δύο. Γιατί για μένα η απάτη πάει, μάλλον όπως η βιογραφία μου.
1: Μήπως πάνε μαζί τελικά.
0: Σίγουρα πάνε μαζί. Εγώ τα λέω κάθε μέρα εδώ πέρα. Λέω μην ενθουσιάζεστε, γιατί κάποια στιγμή θα πας να περάσεις την πόρτα και κάπου θα βρίσκεις.
1: Μην
0: και...
1: είμαστε απόλυτοι.
0: Δεν είμαστε, όχι.
1: Συμβαίνει είμαι... συχνά.
0: Πολύ συχνά. 99,999.
1: Λοιπόν, αυτό το βάλω δύο.
0: Ναι, δικαίως. Πλάτη τώρα, να σπάσουμε ένα πιάτο, να ανοίξουμε μια μπουκάλα. Είναι τα πράγματα τώρα, είναι και απόγευμα. Και πάμε να δούμε στη θέση 4, τι έχει απομείνει. 4.

0: του άξιζε το 4.
1: Για δύο θα το έβαζα.
0: Ναι. Όχι, πλάτη 2. Τρία εδώ. Ναι, λέγαμε και τους... Είναι όλα τέλεια, Στέλλα. Δεν βάλατε το άλλο που μου άρεσε όμως. Που είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Αχ, πριν το που είχε, ποιο τραγούδισα. Πες μου για πόσο. Αυτό. Αυτό
1: και
0: για
1: το
0: μένα.
1: Τίποτα.
0: Θα με αυτό το τίποτα. Είναι όλα, παιδιά. Είναι όλα. Είμαι φαν. Πραγματικό φαν.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Χαρά μου.
0: Να κάνω μια υπενθύμηση για Ποσειδόνιο.
1: Βεβαίως.
0: 25 του μήνα με Θοδωρή Φέρη και νέο τραγούδι που βγαίνει την ίδια μέρα για το καλό. Θύμισε μου.
1: Δεν παλεύεται.
0: Δεν παλεύεται. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη.
0: Θα σκίσεις, στο λέω και θα έρθω στο Ποσειδόνιο να τα κάνω λαμπόγιαλο.
1: Θα τα αφιερώσω όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Τρελαίνομαι, με πιάνει αφιόνι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, ήταν η Στέλλα καλή. Πάμε να. Θα ακούσουμε και πλάτη. Με έχετε στο όπα-όπα, παιδιά, σήμερα, πραγματικά. Φύγαμε για πλάτη και επιστρέφουμε στο ρυθμό 949.

Αυτή είναι η σωστή συμβουλή. Γιατί αν αγαπάς καταλλήλους, μετά θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και θα ξαπλώνεις το κρεβάτι και θα λες: αχ, σαν μπουλάκι, σαν κουρούνα, σαν αετός, σαν χελιδονάκι στο μπαλκόνι σου. Γιατί ο άλλος θα δίνει τα σήματα από την αρχή, το γαϊδούρι. Δεν κρύβεται, αγάπη μου. Όσο και αν μας καρευτεί. Οπότε πρέπει να έχεις το περιβάλλον στους ανθρώπους που σε ανεβάζουν και έχουν θετική ενέργεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιρροές ενέργειας που παίρνουμε. Μην είμαι για μακρύ τελικά, θα λέγει κανείς. Θα μπορούσα να είμαι και αυτή. Αλλά είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, μεγάλες χαρές στο σπιτικό μας, γιατί ο πρώτος απρόσμενος επισκέπτης της φετινής χρονιάς στο ρυθμό 949 ήταν η Στέλλα Καλή, η μία, η μοναδική, και τα περάσαμε εξαιρετικά. Αν άκουσες, άκουσες. Αν δεν άκουσες, έχασες. Γιατί εγώ σου λέω, έλα κάθε μέρα στις 5 τα καλύτερα παντασούχο. Να μάθεις άλλη φορά να είσαι από την αρχή συντονισμένος. Τα φιλιά μου στο Τζέρι και το Θανάση και το Γιάννη που έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Και περνάω τώρα σε έναν απόν να μας κάνει μια ωραιότατη καντάδο ρομαντική και όπως πρέπει. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Τίποτα. Βεβαίως, αγαπημένοι μου φίλε και ακροατή, σήμερα θα τα σπάσεις γιατί είναι Παρασκευούλα και θέλω γλεντοκόπη και τρέλα και πράγματα ανεβασμένα. Και σε εννοείται πάντα εδώ στην πιο ωραία και τσαχπίνη και παρέα του ραδιοφώνου, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα. Όχι, καλέ, παραπάνω έχουμε. Καλέ, τι ώρα είναι. Τάχασα, παιδιά, τάχασα. Για μία μισή ωρίτσα ακόμα, βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πόνο και καημό, και εγώ με την εμπειρία μου στα μονοπάτια της ζωής που έχω περπατήσει, στα σκοτεινά και υγρά αυτά μονοπάτια, θα σου δώσω λύσεις. Οπότε, πάρε από τώρα κινητάκι να μου στέλνεις. Και ξαναλέω, αν δεν το παίρνεις το κινητό κάθε φορά που στο λέω, σε καταλαβαίνω και σε βλέπω, δεν μου γλιτώνεις. Πάρε κινητάκι και στείλε στο Viber μας 6937-949-949 ό,τι πόνο και καημό θέλεις. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι λοιπόν, έτσι εσύ για να σου λείψω, και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
20: Μεγάλη προσφορά.
21: Όχι, όχι.
20: Τεράστια προσφορά.
21: Ούτε.
20: Πάμε. Το έχω.
5: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
21: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
22: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
21: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
23: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
24: Ένα νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
25: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
24: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε, αγαπημένοι μου φίλοι, γιατί φίλοι μου είστε πάνω από ακροατές. Φιλαράκια μου, αγαπημένα που είστε εδώ στην πιο ωραία παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα αυτάκια σου να γκάρι δογκαρίζω. Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show. Σήμερα λοιπόν, ούτε για την κίνηση πρόλαβα να ενημερώσω, παιδιά, τίποτα δεν σας έχω πει, αλλά και χωρίς να τα δω, μου γκρινιάζετε όλοι εδώ και τρεις μέρες για την κίνηση και το βλέπω και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ότι κάτι έχει γίνει πατατράκ. Δεν ξέρω. Έχουν έρθει τουρίστες, θα μου πεις πότε, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη, γιατί θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες γκριλ. Δεν ξέρω και βλέπω και το χάρτη μπροστά μου. Ένας κυφισός, σαν αιμορροίδα, σαν αιμοπετάλιο, κόκκινος κατά κόκκινος. Και στο κέντρο τα πράγματα, σεις κατά την αγάπη μου, καλά κυφίσες, δεν το συζητώ, το μαύρο της το χάλι έχει. Τίποτα και Αττική οδό, δεν υπάρχει γλιτωμός από πουθενά. Εγώ, παιδιά, έκανα Φιλαδέλφια Ηράκλειο, που είναι να πεις μια δρασκελιά, να τσουπ κάνεις σκέφτασες. Το έκανα 25 λεπτά το πρωί. Μην τα συζητάς, ζούμε ένα δράμα. Α, και μου έχει στείλει και η Γιώτα μήνυμα, η οποία λέει ότι μόλις χόλασε και είναι στην κένια άλλη μία που είναι στην κίνηση. Και τι λέει, α, έχει και πρόβλημα. Α, το πρόβλημα μετά, Γιώτα, περίμενε. Μετά έχουμε τα προβλήματα να λύσουμε. Τώρα όμως έχουμε επιτυχίες. Και συνεχίζω με Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο μορφό υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση, να μερακλώσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

9. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάναμε σαρδάμ. Κάναμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Ανοίγουμε 21 Σεπτεμβρίου. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Έλα να πατράρουμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
7: Ούτε Κυριακή που είναι μίζερη ημέρα, ούτε Δευτέρα που είναι τσαγκαροδευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, να τα περάσουμε εξαιρετικά και σήμερα. Έχουμε μία ώρα ακόμα να κάνουμε παρεούλα, αλλά υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, όπου οι εισαγγελέας παραρείω πάγο Γιάννης Κατινάκης, Χριστέ μου, ένα γιαούρτι στρούγκα θα μου πετάξουνε, θα λύσει τα δικά σου προβλήματα στον αέρα του ρυθμού 949. Οπότε, τι κάνεις? Παίρνεις κινητάκι και μου στέλνεις το Viber μας 6937-949-949. Τον πόνο και τον καημό σου. Έχω ήδη κάποια προβλήματα. Το πρόβλημα της γιώτας κάτι μου έχει κάνει και μου έχει κλείσει το μάτι, αλλά μπορεί να την προλάβεις και να μου τραβήξεις την προσοχή. 6937-949-949. Επαναλαμβάνω, να δώσω τα φιλιά μου και στη Μαριάνθη και στη Μαριλένα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber και στη Χριστίνα. Καλέ, πολύ είναι καλέ. Είμαι international πραγματικά. Και έτσι περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρό και επιστρέφω με πολλά ωραία επιτυχίες, γλεντοκόπη, κέφι και ό,τι άλλο λαχταράς.
8: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του. του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
10: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Σύγχυ student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.

0: σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
9: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Γιάννης Κατινάκης Σόου, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σε ένα παρανοϊκό τύπο, αλλά συνάμα πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Εμένα, Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ με τριόφρον, θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες, να λυκνίσουμε τις κορμάρες μας και να κάνουμε τα σιά και τα μέα μας. Επίσης και επιπροσθέτως, εντός ολίγου έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ θα λύσω τα δικά σου προβλήματα από την εμπειρία μου στους σκοτεινούς δρόμους της ζωής που έχω περπατήσει και τους γολγοθάδες που έχω ανέβει. Έχω διαλέξει μάλλον πρόβλημα για σήμερα, εκτός και αν μου στείλεις τώρα κάτι που πραγματικά με εντυπωσιάσει. Έχεις μια ευκαιρία 10 λεπτών, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά και θερμοκρασία. Δόξα την Αγία Θέκλα, δόξα Παναγιά μου και Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο ζέστη που υδρώνουν οι μασχάλες και βρωμάνε κατοίκη δομοκού. Να έρθει το κρύο να ησυχάσουμε. Ωστόσο, αρχίζει και μικραίνει στιτά και η μέρα έτσι, που μένα μου φέρνει μια μικρή μελαγχολία αυτό. Θα μου πεις, τι θες κι εσύ, και να έχει κρύο και μεγάλη άλλη μέρα. Ναι, αυτό θέλω. Θα μου πεις είσαι αχάριστος. Ναι, είμαι. Μου απαγορεύει κανείς να το θέλω. Κανένας. Ωστόσο, σταματάω την παράνοια και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί έτσι για να σοπαλίνω τον πόνο της κινήσεως. Γιατί τα είπαμε και πριν, αυτές τις μέρες κάτι συμβαίνει και ο Κηφισός έχει γίνει πραγματικά. Και Μπρούκλιν και Μανχάταν και Νέα Υόρκη και Τόκιο και Πεκίνο, μη σου πω. Οπότε, δυνάμωσε την ένταση και τουλάχιστον έτσι αυτές τις δύσκολες ώρες που ταλαιπωριέσαι στους δρόμους να σου κάναμε την πιο ωραία παρέουλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και Βαχ θα προσθέσω βεβαίως, γιατί με σένα πλάι μου, αγαπημένο μου ακροατή, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ή τουλάχιστον 3 ώρες εκπομπή, έτσι, γιατί άμα δεν είσαι εσύ εδώ πέρα, δεν έχει και νόημα να γκαριδογκαρίζω και εγώ. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία και τσαχπίνη και παρεούλα. Όμως τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν και μπασάρω λίγο τη φωνή μου, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό, το δικό σου πρόβλημα. Με ποια εμπειρία, με ποια εχέγγυα? Με κανένα, αλλά θα σου πω πάρα πολύ ωραίες συμβουλές, ή έστω παρανοϊκές, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έλα, στο κελί 33, δεν είναι λίγο αυτό? Με τον καπετανάκι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το σημερινό πρόβλημα είναι από τη φίλη, δεν θα πω το όνομα, μήπως θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, που λέει: Γιάννη, καλησπέρα, μόλις σχόλασα, είμαι στην κίνηση, έφυγα από τη δουλειά με νεύρα, τσακώθηκα με το αφεντικό μου, που τυχαίνει να είναι και σχέση μου. Τι να κάνω, φεύγω από τη δουλειά, χωρίζω ή και τα δύο? Από τη δουλειά δεν φεύγεις, γιατί θα έρθει και το ΦΠΑ και ο έμφυα, θα έρθει και τα ΤΕΒΕ και δεν θα έχεις να πληρώσεις, αγάπη μου καλή. Αλλά έπρεπε από πριν να προοικονομήσεις, γιατί ποτέ δεν κάνουμε αυτά τα λάθη. Γιατί όταν τσακώνεσαι με τον κομμενέτο, ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να τον απορρίψεις, να εξαφανιστείς. Και εσύ θες να το παίξεις και την Τυριντάουα και Βάνα Μπάρμπα Μοιραία, και σου λέει μετά: Έλα, πήγαινε, σέρβιρε ένα φρεντοτσίνο, ένα ρουμιτσίνο και ένα καραμελοτσίνο, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό, γιατί πρέπει στον τσακωμό με τον κόμενο να είσαι πραγματικά λίγο Μαρία Κορινθίου. Και θέλω και δεν θέλω, και χλωρώ και ξέρω, τα διλήμματα σωρώ. Άμα τον έχεις εκεί πέρα να σου πει: Φέρε το έντυπο και κάνε μια δήλωση για ΦΠΑ, δεν ξέρω και πού δουλεύεις, τα πράγματα έρχονται και φθύρονται. Και εκτός του τσακωμού, άμα δουλεύεις με τον άλλον και είναι την κομμενέτο, μετά θα πεις: Σε ξέρασα πια, σε ξέρασα γουρούνι. Σε έχω στη δουλειά 8-9-5. Σε έχω μετά και στο σπίτι, σε έχω και στην έξοδο. Φύγε μακριά, πάρε πόδι κλωτσά, που λέγει και η γυναίκα Μαραντόνα. Όχι, τώρα αγάπη μου, έτσι όπως τα έκανες, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ίσως, άμα βρεις μια άλλη δουλειά, γιατί το πρόβλημα θέλει από τη ρίζα να το κόψεις. Άμα βρεις πρώτα μια άλλη δουλειά, χαιρέτα και πες φόρτσα στα πανιά μου. Είμαι και λίγο τον άκρο, θα έλεγε κανείς, ε. Δεν πειράζει όμως, γιατί η ζωή είναι μικρή και την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, εγώ τη βοήθησα την κοπέλα, πιστεύεις? Μάλλον όχι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, γιατί ό,τι και να έγινε, εγώ αφιερώνω απών και χιλιόμετρα, έτσι για να σου φτιάξω τη διάθεση και να σε πάω στα πιο ρομαντικά. Ακολουθεί Έλλη Κοκκίνου και Νότης Φακιανάκης. Δώσε.

Για μένα δεν νομίζω. Πραγματικά δεν νομίζω. Ζήτημα να έχω ακούσει 2-3-4 το πολύ σε κανένα γενέθλιο. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, καλησπέρα και σε υποδέχομαι και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πολλά και πράγματα και θάματα και ωραία και σέα και με. Οπότε μένεις μαζί μου. Και έχω να σου πω τώρα ότι βλέπω ότι γίναν έρευνες, λέει, σοβαρές έρευνες, και λέει ότι το πιο ελκυστικό ανδρικό χόμπι για τις γυναίκες είναι, λέει, το διάβασμα. Το ακούω εν μέρη, βέβαια. Τι διαβάζει ο άλλος? Τα ζώδια του Λεφάκη, τα τεκνά του Πλοιάρχου Γκραντ, ανάλογα. Άμα διαβάζει κανένα Μπακούνιν, δεν ξέρω, ίσως κανένα λίγο αυτό το intellectual, να λέει, ρε παιδί μου, λίγο ελκυστικό. Ξέρω όμως σίγουρα ποιο χόμπι δεν είναι ελκυστικό, κατ' εμέ, για έναν άντρα, και θα σου πω ότι είναι η μανία με τη γυμναστική. Με γυμναστηριακό τύπο, εάν μπλέξεις, θα έχεις κατάρα μεγάλη και τα περαστικά σου παλιέ ερωτά μου. Διότι, πες μου εσύ, μπορείς να κάνεις χωριό με έναν άντρα, είτε και γυναίκα, με έναν άνθρωπο, που 5 ώρα το πρωί με την τσίπλα στο μάτι, τσίπλα βραχονισίδα, οι μικρές κυκλάδες κατά από το μάτι και η ανάσα να βρωμάει ρακού, να σου πει: πάμε να τρέξουμε 5 χιλιόμετράκια για το καλό. Πού να τρέξουμε, πού να πάμε, στο δρομοκαίτιο θα τρέξεις, βρε? Ή ας πούμε να σου λέει: γυρνάμε σπίτι. Ω, μην παραγγείλουμε κάτι να φάμε. Να φάμε κοινόα και πολύ πρωτεΐνη, πολύ κοτόπουλο. Κοτόπουλο σήμερα, κοτόπουλο αύριο, θα πάρεις το κοτόπουλο μετά τελικά και καταλαβαίνεις ότι πόσο κοτόπουλο θα κάνω βιζά. Επίσης, να πεις: πάμε στο κρεβάτι μετά να κάνουμε τους έρωτες. Δεν θα μπορεί, γιατί θα είναι πτώμα. Τρέχει από τις 5, έχει 20 βάρη, είναι ο Άτλαντας. Το βράδυ δεν μπορεί να αποδώσει, είναι κουρασμένος ο άνθρωπος, άμα γυμνάζεται 25 ώρες. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Πες μου κι εσύ, αν πιστεύεις ότι η γυμναστική δεν είναι έτσι ένα ιδιαίτερα θελκτικό χαρακτηριστικό για τον σύντροφό σου. Και εγώ περνάω σε Ελένη Φουρέρα, που βέβαια πολύ γυμνάζεται, γι' αυτό έχει τέτοιους κοιλιακούς, έτσι. Πέραν τούτου. Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια, ακολουθεί το Κελ και Λίλα, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Θα σου το πω εγώ λοιπόν, ο Γιάννης Κατινάκης στον αέρα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 8 Παρασκευούλα την περνάμε μαζί και τα περνάμε εξαιρετικά. Δυστυχώς μόλις ήρθε και η Έλληνα Ντάντζελο στο στου... Και έχω τι ωραία παρεούλα. Η Έλληνα ντύθηκε σήμερα Animal Planet, Άγρια Τσίτα, είναι παραγωγή της Τσίτας, ντοκιμαντέρ R3, φορά ένα λεοπάρ. Είσαι πάρα πολύ ωραία, είσαι πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μας. Έχω την Ράνια που μου λέει καλησπέρα, αγαπημένη μας Γιάννη. Καλησπέρα και σε σένα, Ράνια. Και έχω και το φίλο Γιάννη που εδώ και 2 εβδομάδες κάθε μέρα μου στέλνει το ίδιο πραγματάκι. Το ίδιο πραγματάκι. Και με καλεί σε ένα αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο. Και μου λέει ότι θα έχει και γουρνοπούλα. Και γουρνοπούλα. Λοιπόν, κοίταξε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση. Αλήθεια. Η γουρνοπούλα είναι όντως διελαστική. Βέβαια, έχω μπλέξει με τόσα γουρούνια που δεν αντέχω πια. Έχω φτάσει στα μία περαιτέρω με το γουρούνι. Και όλο το κλάδο και τα γριογούρουνα επίσης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω αύριο να πάω να φάω γουρνοπούλα. Με κάποιο γουρούνι σίγουρα θα βρεθώ, ωστόσο. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που μόλις έστειλε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου. Και να πω και να ενημερώσω ότι το κατάστημα, κάτσε να καταπιώ καλέ. Παναγιά μου, θα πνιγώ. Το κατάστημα εκεί, αεροδρόμιο, είναι

0: Ρωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένο.
1: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί.
2: Με πλάκωσε.
1: Ναι, γιατί. Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
2: Σε χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσει.
0: Και βάλει και φωτογραφία.
2: Ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου.
0: Ναι.
2: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα, πώς τη βγάλανε?
1: Αρτεμισία.
2: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, που είναι η θεά της
1: Σοφία.
2: Μπράβο. Πώς τη λέγανε στο οι Ρωμαίοι?
1: Ξέρω
0: Αθήνα.
1: Εγώ.
2: Βρακιά είναι.
0: String.
2: Θέλεις.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας, για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και

0: Γνωστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
4: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλιό επιστρέφουν.
5: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
4: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Hello, καλησπέρα, bonjour και bienvenuto, caro, βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος και σε υποδέχομαι σε κάθε γλώσσα, γιατί μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μάλλον. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο The Γιάννης Κατινάκης Show, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα πραγματικά και μερακλώσαμε και ανεβάσαμε το κέφι, γιατί είναι Παρασκευούλα και θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Επίσης, παράπονο δεν είχες, γιατί σου είχα και καλεσμένη φωτιά σήμερα. Ήρθε η Στέλλα Καλή και τραγουδήσαμε και παίξαμε. Ναι, τραγούδισα και εγώ, αν θες να ξέρεις. Θα μου πεις, μισή ντροπή δεν την έχεις? Είμαι ξεδιάντροπος. Τραγούδισα και εγώ ωστόσο και τα περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά. Πριν φύγω όμως και πριν σε παραδώσω στην Έλενα την Τάντζελο, θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά σου, να συνεχίσεις δηλαδή μέχρι τέλους, στο Viber μας 6937 949 949. Και εγώ σου έχω καψούρα για το κλείσιμο, γιατί έχω Θοδωρή Φέρη, Δέσποινα Βανδύ και Παύλο Γκόρδη, τον αγαπημένο της Έλενας Ντάντζελο, βεβαίως. Λοιπόν, δυναμώνεις τώρα την ένταση, γιατί έρχεται ο Θόδωρας ο Φέρης με Είπες ότι θα υπάρχεις για μας, Είπες.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
4: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
4: Χωρίς καμιά.
3: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
4: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
3: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
8: Να δω

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Λεπτά μετά τις 8, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και βλέπω απέναντί μου το Γιάννη Κατινάκη. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος δεν σβήνει. Τι ενέργεια είναι αυτή, βέβαια. Να τα πούμε και αυτά. Σήμερα είχε και υπέροχο απρόσμενο επισκέπτη. Τη Στέλλα Καλή. Θα την ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι και σήμερα σας έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Τώρα όμως ξεκινάμε με τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και είπαμε πρώτη Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζονάκης, οι άντρες δεν κλαίνε. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα Παρασκευή, αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε τις βόλτες μας, να δεθούμε έτσι με την οικογένεια, με τους δικούς μας ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ έχω να σας κάνω πρόταση υπέροχη. Έτσι θέλω να το ξέρετε. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι, με εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα αυτά στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την υπερτραγουδάρα από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναβυσσή Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θέλω να ταξιδέψουμε με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, θα σε εξηγήσω ακριβώς πώς. Μπορούμε να πάμε από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Εκεί ο Τιτανικός ζωντανεύει. Πού? Στο Γουδί. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί. Titanic, Immersive Voyage, και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Μπορείτε να επιβιβαστείτε στο Τιτανικό και να ζήσετε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροακιανίου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Θα δούμε από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου ως το παρθένο ταξίδι και τις δραματικές τελευταίες στιγμές. Η έκθεση ουσιαστικά φυγείται την ιστορία του μέσα από τις ζωές των επιβατών του με αυθεντικά αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια. Και το καλύτερο είναι ότι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος εμπειρίας είναι ότι αποτελεί φυσικά η VR περιήγηση στο ναυάγιο, που μεταφέρει τους επισκέπτες περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού για να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως βρίσκονται σήμερα στο βυθό. Είναι μια εξαιρετική έκθεση. Πρέπει οπωσδήποτε να την επισκεφτείτε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω από πότε. Από τις 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater Γουδί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω τι. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ,

0: κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
5: Λογαριασμοί συνεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θέλω να σας πω τα ωραία, τα τέλεια, τα νέα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να είστε και εσείς εκεί. Λοιπόν, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the Aim με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Με τον απόλυτα επιτυχημένο και επιδραστικό καλλιτέχνη, δημιουργό της γενιάς του, έρχεται λοιπόν σε ένα exclusive live event την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θώμας Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα, πώς θα είστε κι εσείς αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day? Πολύ απλά τα πράγματα. Για διπλές προσκλήσεις, μπες soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι έρχεται και φέτος, συγκεκριμένα αύριο 19 Σεπτεμβρίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Έρχεται το Ρίζες Fest, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίζει στο Ρίζες Fest με τον δικό της μοναδικό τρόπο, η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι με μουσική, με χορό, με διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Έχω τόσα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να...

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια από

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμ αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό, το καινούριο μας νούμερο 1 στο Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό με φύση νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Στο Hot 40, νέα είσοδος, Κατερίνα Λιόλιου, νέο τραγούδι, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, στα Βέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Δύση. 39, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο νούμερο 37, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Νούμερο 35.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Ακριβώς η διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Σερία Ελληνίδου Σαφάρι στο νούμερο 31 του Hot 40 μας. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 στα Βέντο, Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση. 39 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 37 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. 36 Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. 35 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. 34 Λίλα Ντοπαμίνη. 33 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω. 32 Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 31 Ρι Ελληνίδου Σαφάρι. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

0: 24.
1: Καλά, πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ήβια Δάμου, ξελογιάστρα στο νούμερο 21, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 29, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 27, Αναστασία, Σπάστετα. 26, Ρακ Παλώμα. 25, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 24, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 23, Αναβίση, Αιγαίο. 22, Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 21, Ήβια Δάμου, Ξελογιάστρα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα πολύ ωραίο κομμάτι από Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 20. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί στο νούμερο 16, ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει στο νούμερο 20, 19, Λίκο Κίνου, τι σου χρωστάω, 18, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, και στο νούμερο 17, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτίγο. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, είπες νούμερο 15, τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτός. Στην ατυχία

0: μικρόφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Δεκατρία.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Άντζελα Δημητρίου, Real Inidou, φταίει ο έρωτας νούμερο 11, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, 19 Λυκοκίνο, τι σου χρωστάω, 18 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, 17 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, 16 Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί, 15 Θοδωρής Φέρης, Είπες, 14 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 13 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, 12 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο, και στο νούμερο 11 Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, φταίει ο έρωτας. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με μια από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, νούμερο 10.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40. Χρήστος Μενιδιάδης, ότι πιο όμορφο, στο νούμερο 6, λίγο πριν στο 10. Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 9. Κωνσταντίνος Σουστοφόρο και One Disco DJ, 8. Νίκος Οικονομόπουλος, 1. Έχω κορμί. Και στο νούμερο 7, Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, νούμερο 5, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι ο Απόν Καντάδα στο νούμερο 2, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνης, 9 Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. 8 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 7 Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 6 Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 5 Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 4 Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. 3 Αναβίση, Όλο πιο πάνω. Και στη δεύτερη θέση, Απόν Καντάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιώργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Μάρσο, Γρανίτα Λεμόνι, νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το. 1.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Akuo.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με τσέρκι.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,